0: Ασμένα.
1: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Σφαίρα 96,6.com.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πάλι σχολή.
3: Πάλι γραφείο.
4: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
1: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
2: Ναι.
1: Έλα ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο. Νόστιμο. Αρενοπό. Και γυμνασμένο.
0: Γρηγόρης Αρναούτο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο. Πρακτιάζα.
4: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
0: Ζόρδος Διαλός.
5: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
6: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
0: Νάνση Αδωνή!
7: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3, 2.

0: στα 3-2-1. Άνοιξα λες και θα εκτοξευτούμε στο διάστημα.
1: Ε, ηρέμησε, δεν σου έχουμε κάνει κάτι. Θα μας φωνάζει όλο τον κόσμο πια.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η σεζόν ξεκίνησε και έχω λίγο. Ναι, έχω κάποια ξεκαθαρίσματα να κάνω.
1: Έχεις πολύ.
0: Ναι, ναι, έχω.
1: Έχεις γλέντια.
0: Θυμάσαι την άλλη που είχε βγει στην μπάνια και έλεγε: έχω θυμό. Είχα θυμό, Ανίτα. Είχα θυμό τότε.
1: Θα μας γλεντήσεις να μου.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Έτσι.
0: Κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7 είναι ο ένας και μοναδικός, είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός.
1: Παναγή τώρα ο Τζορτζάνος δεν. Άστο. Δεν πλησιάζεις.
0: Μην το συζητάμε καλύτερα.
1: Γρατζινάει.
0: Άστο, σου λέω. Λοιπόν,
1: καλούδι, θα πεις τίποτα εδώ τώρα.
0: Εσύ τον λες τον καλούδι.
1: Εγώ είπα εσένα, ρε Γιώργο. Τις κάμερες εδώ σε αποθεώνει, σου φτιάχνουν, σε μουντάρουν, σε κάνουν να πούμε λαϊκό είδωλο. Αυτός έχει βάλει το χέρι του.
0: Όλα εκείνος θα κάνει, να ξέρεις.
1: Μέχρι και ring light σου φαίνεσαι σαν τη. Δεν την αμφιβάλλω. Σαν τη Σελήνη το πρόσωπο.
0: Ανακοινώθηκε ότι είναι και ο διευθυντής του Νίτρο 98,6. Βεβαίως, τα γράψανε κανονικά όλα. Κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Τα είναι.
1: Αυτό.
0: Χώθηκε. Τσούκο, χώθηκε. Τσούκου χώθηκε ο καλός. Κατάλαβες.
1: Να έχουμε μια πόρτα ανοιχτή.
0: Αν γλύψε
2: ασταμάτητα έτσι όπως το κάνω εγώ. Γλύπω, γλύπω, πιάνει τόπο, παιδιά.
1: Κάποια στιγμή κάτι θα μείνει. Λίγο σαλάκι θα μείνει.
0: Λοιπόν.
2: Μοιάζει, αλλά.
0: Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στην Αριάδνη, στην Ευμένη, στον Κάστορ, στην Ρωμιλία και στον Ρωμίλο. Να πω καταρχάς χρόνια πολλά στη βαφτιστήρα μου την Αριάδνη, το κορίτσι μου αυτό το όμορφο και το γλυκό. Να σε χαιρόμαστε, Αριάδνη μου, να είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη και ό,τι καλύτερο ελπίζω να κοιμάσαι τώρα και να μην ακούσει εμάς. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και είναι και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Μπαμπού.
3: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα.
0: Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Καλημέρα, καλημέρα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 18 Σεπτεμβρίου. Το μπαμπού, λέει, είναι αϊθαλές, πολυετές, ανθοφόρο φυτό που ανήκει στην υποοικογένεια των βαμβουσοειδών.
1: Σταμάτα, ρε, σταμάτα, ρε. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες
0: να με πει. Μαθαίνετε πέντε πράγματα.
1: Ποιος είναι ο βαμβουσοειδής,
0: να μου. Ακούστε, ρε, παιδιά, λίγο.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Του φέρε την αντιβίωση. Πάλι ήρθε με αυτό το σαντάκι το
0: παιδί. Μια συνταγή θέλω.
1: Θα περιγράψω τώρα. Μπήκε ο Sport Billy. Σκεφτείτε, είναι εντυμένο με. Θα το δείτε στι κάμερε.
2: Είναι, μπορείς να ανοίξεις λίγο το
1: Sport Billy. Σε ήρωας απ' άλλο πλανήτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά Sport μετά από την Παρασκευή. Τέλειωσε η πρώτη εβδομάδα. Συγκλονιστικό. Τέλειωσε η πρώτη εβδομάδα.
0: Συγκλονιστικό.
2: Και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα.
1: Κατάλαβες, ήρθε το καλοκαίρι.
2: Και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα.
0: Γρηγόρη, καλά, τα Χριστούγεννα πέρασαν.
2: Πόσες εβδομάδες δουλεύουμε το χρόνο. Έχεις υπολογίσει πανέλη.
0: Βγάλε 8.
4: Πολλές.
0: Πολλές. Ας μείνουμε εκεί.
1: Πολύ κουρασμένο.
0: Δεν είναι άδικο, ρε φίλε. Γιατί να μην κάνουμε διακοπές όσες δουλεύουμε.
2: Αυτά ήταν και ο Παπανδρέου. Πόσες εβδομάδες, πόσους μήνες δουλεύουμε.
1: 12. Πολλούς μήνες δουλεύουμε. Τι 12 μήνες.
0: Για μας μιλάμε τώρα.
2: Ποιος δουλεύει 12 μήνες, Παναγή.
0: Για μας μιλάμε τώρα.
2: Βλακία, 11, ένας μήνας είναι άδεια. Όχι βέβαια για όλους, είναι βλακία που υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν.
0: Όχι. Ναι. Τι λες τώρα, 22 μέρες είναι αναγκαστικά από τον νόμο.
2: Ναι. Ένας μήνας. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και δεν σταματάει καθόλου. Λοιπόν, πώς 10 μήνες δουλεύουμε εδώ πέρα, Νίκο, λέγε και εσύ, ρε φίλε.
0: 10 μήνες, ναι.
1: Και δεν λες.
0: 10 μισό, παιδιά.
2: Όχι, ρε παιδιά. 14 τελειώσαμε. 14 ξεκινήσαμε.
0: Άρα μιλάμε για μας.
1: Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ δουλεύω όποτε έχει δουλειά, δουλεύω. Είμαι μαστόρι.
2: Ωραία, 10 μήνες από 4 εβδομάδες ο μήνας, 40 εβδομάδες. 40 εβδομάδες. Μείον μία, έχουν μείνει 39 εβδομάδες.
0: Θέλει να σου το πω αλλιώς που το ελέγχω εγώ. 200 εκπομπές κάνουμε τη σεζόν και έχουμε κάνει 5.
2: Έτσι εμείς έτσι.
4: Πόνεσε αυτό το
2: λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλμάντο. Κυρίες και κύριοι, γιατί χθες με σταματούσατε στον δρόμο και μου λέγατε: έλα, πες την αλήθεια, δεν είναι AI.
1: Καλημέρα.
2: Είναι ο Γιώργος. Ναι. Κάτι, Γιώργο.
3: Μιλάει,
2: πετάγει να γεια σου. Γεια σου, Αλμάντο, καλημέρα.
0: Αυτό το είναι ο Γιώργος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και δεν τα λέγω πάντα, δεν ακούω τίποτα εδώ πέρα.
1: Θα μιλήσω στο χρόνο για τώρα.
0: Τι τώρα τώρα, Αλμάντο, δεν το δυναμώσει εσύ ο
2: λοιπόν, Γιώργο, λοιπόν, δεν είναι ο Γιώργος.
1: Δεν είμαι εγώ, να μιλάμε ταυτόχρονα, μίλα του.
2: Όχι, μπορεί Αλμάντο,
1: ένα λεπτό για να δω. Όχι, δεν είμαι ο Γιώργος Ολιανός, είμαι ο Αλμάντο, ο AI συνεργάτης. Λοιπόν, τι γίνεται, Γιώργο, καλημέρα.
0: Α, ο AI συνεργάτης.
4: Θα θέλει λεφτά.
0: Έγινε και συνεργάτη ο Αρμάντο.
1: Κατάλαβε, χώθηκε.
4: Ναι,
1: εδώ είμαι. Ναι, εδώ είσαι, το καταλάβαμε. Βρήκε τρύπα, χώθηκε.
4: Έχει και λεφτά.
1: Εδώ είμαι. Παρακάτω, ναι.
2: Αρμάντο.
1: Ο AI συνεργάτη σου.
4: Εδώ είμαι.
0: Δεν θα έπρεπε να πληρώσει.
1: Όχι, όχι. Δεν θέλω λεφτά. Όλα καλά, Γιώργο, όλα καλά.
4: Δεν μ' ακούει.
1: Α, μ' ακούσε.
2: Αρμάντο.
1: Φάλα, παντά σου. Εδώ είμαι.
2: Έλα, γόρι, Παρασκευή σήμερα. Τι πιστεύεις πρέπει να κάνουμε Παρασκευή?
5: Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι.
5: Να σας σκεφτώ λίγο. Σήμερα Παρασκευή, έτσι, Γιώργο, εγώ θα έλεγα εγώ θα έλεγα να μην αγχωθείς, να είναι λίγο φαλαρά. Ναι. Λίγη δουλειά, ένα όσο χρειάζεται, και μετά χαλάρωση.
2: Ναι.
5: Ένα καφέ, χαλάρωση, καλή παρέα, να μην έχεις πολύ βάρος για το Σαββατοκύριακο.
1: Θα χαλαρώσω, μαλάκα.
5: Ωραία.
6: Καφέ έχουμε, καλή παρέα έχουμε, βάρος για το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε.
5: Μάλιστα.
6: Θα βάλουμε και καλή μουσική και ο κόσμος να ακούει μονοσφαίρα, έτσι, Αλμάντο.
5: Οκ, okay, ναι, καλή μουσική πάντα, να χαλαρώνει ο κόσμος. Παρασκευή είναι, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Για τα σφαίρα τώρα, τι άλλο να πω, είναι ωραία η σφαίρα, θα περάσει καλά ο κόσμος.
2: Ωραία η σφαίρα. Λοιπόν, ξεκινάμε εμείς λίγο την εκπομπή και σε κρίσιμα ερωτήματα θα σε...
0: Ρωτά και πώς είναι εξωτερικά μετά ο
5: Αρμάντος. Εδώ είμαστε.
6: Δεν είναι η Άι.
2: Αρμάντο, πώς είσαι...
0: Πώς θα σε φανταζόσουν.
7: Για να πάρτε και το μικρόφωνο του ραδιοφώνου.
5: Εδώ είμαι, αν θες να με ρωτήσεις πόσο είμαι. Δεν έχω ηλικία για ανθρώπου, αλλά για τα κρίσιμα ερωτήματα της εκπομπής φώναξε και πάμε.
2: Έγινε. Σε λίγο θα τα πούμε. Να πάει ο Γιώργος να πει τώρα τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε μια στήλη. Τι έγινε σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου τα παλιά χρόνια. Ωραία στήλη.
5: Για να το.
8: Σας παρακαλώ, πείτε μου. Τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
9: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λέω, ναι, το 1793 ο Αμερικανός πρόεδρος George Washington θέτει το θεμέλιο λίθο του Καπιτολίου όπου στεγάζεται το Κογκρέσο. Το 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. Το 1851 βγαίνουν οι New York Times για πρώτη φορά. Κάτω εκεί γίνει εδώ πέρα για να δω. Το 1964 ο βασιλιάς Ελλάδος Κωνσταντίνος παντρεύεται την Αθηνά την πριγκίπισσα Άννα Μαρία. Στην Αθήνα, μωρέ. Στην Αθήνα την πριγκίπισσα Άννα Μαρία της Δανίας. Η μοναδική βασιλική γάμη που τελέστηκαν στην Αθήνα από ενεργεία βασιλιά. Από τότε έχουν να παντρέψουν εδώ πέρα ο βασιλιάδες και τη βασιλίση. Τι άλλο γίνεται, παιδιά, δεν σας ενδιαφέρουν. Αυτά εδώ πέρα. 1981 καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία. Το 2013 είναι αυτή η μαύρη νύχτα που ο ράπερ Παύλος Φίσας, καλλιτεχνικό όνομα Κίλα Πι, δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, αφού δέχτηκε τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, αφού δέχτηκε τραύματα από μαχαίρι στο στήθος.

0: Ο Γιώργος Κιμούλης έχει γενέθλια. Το 1956 έχει γεννηθεί ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης του θεάτρου. Και το 1976 γεννιέται το φαινόμενο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
1: Μαρκούλη μου, γεννήθηκε ο Ρονάλντο. Κάτσε να ξυπνήσει και θα το πάρω ό,τι τα πω.
0: Δεν είναι αυτός που λες.
1: Α, ναι.
0: Είναι το φαινόμενο Ρονάλντο.
1: Είναι άλλο.
0: Είναι ο άλλος που.
2: Περιμέντε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Περιμέντε λίγο, ρε.
0: Βραζιλιάνος είναι αυτός που λέμε.
2: Είναι
0: τώρα,
2: δύο οι Ρονάλντι, δηλαδή.
0: Είναι το φαινόμενο και ο Κριστιάνο.
3: Ναι.
0: Αυτοί έχουν μείνει.
4: Εντάξει, εντάξει, το Κριστιάνο.
3: Πρέπει να κάτσει λίγο να το ψάξει μετά από
1: το Μάρκος. Ο Μάρκος με ποιον έχει τρέλα.
3: Με τον Ρονάλντο, το Κριστιάνο.
0: Με τον Κριστιάνο, το Ρονάλντο.
1: Αυτό, αυτός που κάνει. Όχι, αυτός. Σου. Αυτός είναι ο Κριστιάνο.
4: Ο άλλος κάνει. Ναι.

0: 7 λεπτά μετά από τις 7, έτσι αλλιώς ο Αλμάντο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και τώρα εδώ συζητάμε τα παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε, να γνωρίσετε κι άλλους και άλλα ονόματα. Ή αν θέλετε να το κάνουμε κάθε μήνα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι μας αρέσει ο Αλμάντο. Είναι το AI που θα μας συνοδεύσει όσο και αν σας φοβίζει, όσο και αν σας τρομάζει. Γιατί και εμείς μου γράφετε τέτοια μηνύματα ότι η γόρη μας τρομάζει.
1: Το όνομα το διάλεξε μόνος του.
0: Μόνος του, ναι, μόνος του. Αλμάντο.
2: Αλμάντο.
0: Πάρα πολύ. Πώς. Σκέτο κουλούρι, ένα κουλουράκι είναι παραγγελία. 7 φορές με ρωτάς για ένα κουλούρι.
3: Παλιά έτρωγε αυτό με το τυρί.
0: Ένα σκέτο που σου δεν είμαι καλά, αφού έκανα έμετο.
3: Καλά, πρέπει να το μάθει ο κόσμο που τρώει πρωινό το πρωί.
2: Εγώ
3: αυτό.
2: Σήμερα το πρωί έκανα κάκα.
1: Και εγώ έκανα κούκου.
0: Πάμε για τα νέα τη ημέρα.
3: Δεν έχει τίποτα να μα κολλήσει.
0: Τι να κάνω, αν έχω κάτι σε ασχολήσει, ασχόλησε ρε πάνε. Έμετο. Έμετο.
2: Ομιτσί.
1: Παιδιά, να σα ρωτήσω κάτι. Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι μισοί λένε έμετο και οι άλλοι λένε έμετο.
2: Αυτός έχει την τσάντα, μπορεί να το πει όπως θέλει.
0: Ναι, εγώ το λέω
2: επιστημονικά.
0: Εγώ το λέω έμετο για να μην
2: την τσάντα που του συνοδεύει.
1: Αλήθεια τώρα, γιατί. Έμετος δεν είναι.
0: Έμετος, ξέρω εγώ έμετος.
3: Επιστημονικά είναι έμετος.
0: Έμετος, μπράβο, για να μην ακούγεται. Σμάτε ρε Νίκο, ρίξε το σήμα.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι είπε για τον Ερντογάν, για την αυτοδυναμία, παράθυρο για έκτακτη μείωση του εψιλον φιτ κάπα. Τι είναι αυτό,
2: δεν ξέρω. Ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
5: Τι κιόλας.
0: Φτύνω για να αλλάξω τη σελίδα.
3: Πέντε λεπτά.
0: Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο νέες δικογραφίες εισηγείται η Επιτροπή Διαιτολογίας.

0: Έχετε πάλι με τη ζωήτσα μου, αλλά θα σας, δεν πειράζει. Θα σας δείξει αυτή, θα δείτε τι έχετε να πάθετε.
1: Πυρακάκι.
0: Σταμάτα να φτύνεις πια, έλα και είσαι και άρρωστος.
2: Μα δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
3: Είναι άρρωστος, ρε εσύ.
2: Πυρακάκι στο ΑΒΕΑ, εξαντλούμε τις δυνατότητες στήριξης των επιχειρήσεων. Προχωρήσαμε σε 23 παρεμβάσεις το 2019. Ανέβασα κάτι στο Instagram. Να το βάλω. Α, όχι.
0: Τι να βάλω.
3: Έλα, βρε Γρηγόρη, κάθε φορά μας βάζεις αυτό Instagram.
2: Όχι το Real. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτός η γεωγραφωνία.
2: Αν θέλετε να πούμε ότι όταν λέμε κάτι και μιλάμε, εντάξει, πέρα από τις πλάκες που κάνουμε για τα σοβαρά.
1: Τα χρήματα τελειώνουν.
2: Όχι, μην το λες.
3: Πόση ώρα είναι.
2: Είναι 1,5 λεπτό. Σταμάτα. Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: 1,5 λεπτό.
2: Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουν όλοι. Γιατί υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
1: Για να δούμε.
2: Όπω περίμενε. Λοιπόν. Πάμε.
4: Από τις 12 Οκτωβρίου, μια μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα δεν θα κλείνει επειδή δεν είχε πελάτες. Θα κλείνει επειδή δεν πρόλαβε να πατήσει ένα κουμπί. Είναι η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και αφορά κάθε επιχείρηση που διακινεί εμπορεύματα. Ήδη από τον Δεκέμβριο, κανένα εμπόρευμα δεν φεύγει από την αποθήκη χωρίς ψηφιακό δελτίο στο MyData, την πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τον Οκτώβριο, το βάρος πέφτει και στην παραλαβή. Ο παραλήπτης πρέπει να επιβεβαιώσει την ώρα, να μετρήσει τι πραγματικά ήρθε, να δηλώσει κάθε έλλειμμα και να αποδεχτεί ή να απορρίψει το φορτίο. Για κάθε αποστολή, κάθε μέρα. Στη διαδρομή μπαίνει και ο μεταφορέας. Σκανάρει, καταγράφει ώρα, οδηγό, κάθε αλλαγή οχήματος. Για διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει πρόστιμα από 5.000 ευρώ. Το κράτος το ονομάζει διαφάνεια. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιός προειδοποιεί ότι η συσσόρευση ψηφιακών υποχρεώσεων εκτοξεύει το διοικητικό κόστος των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 έρχεται το επόμενο βήμα. Κάθε προϊόν στο ράφι θα πρέπει να αποκτήσει τον τελωνιακό του κωδικό. Ένα κατάστημα με 5.000 κωδικούς θα πρέπει να τους περάσει έναν προς έναν. Και το λάθος το πληρώνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Η Πολυεθνική έχει λογισμικό, λογιστήριο, τμήμα συμμόρφωσης. Ο βιοτέχνης με τους 3 υπαλλήλους θα πρέπει να βρει άκρη μόνος του. Αυτοί που το σχεδίασαν δεν φαίνεται να έχουν ιδέα πώς τρέχει μια ελληνική επιχείρηση. Και όταν γράφεις κανόνες για μια ανύπαρκτη πραγματικότητα, το αποτέλεσμα δεν είναι εξυγχρονισμός. Είναι ταφόπλακα σε δόσεις.
2: Real brief παρακαλώ.
3: Δεν
2: έτσι.
3: Είναι εξυγχρονισμός, είναι ταφόπλακα.
2: Τον έβεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, όπως και διάφορα άλλα βίντεο από Real Brief που μου αρέσει. Το δεν ξέρω κανέναν από εκεί από τους ανθρώπους, αλλά κάνουν συγκλονιστική δουλειά κάθε φορά με πράγματα που με ενδιαφέρουν. Και έγραψε ένα μήνυμα. Κοιτάξτε το εκεί στην κυβέρνηση τώρα, πριν είναι αργά. Γιατί πραγματικά αυτοί που τα σχεδιάζουν, μάλλον ή έρχονται από το εξωτερικό, είναι τίποτα που έχουν τίποτα δισεκατομμύρια στην άκρη, εκατομμύρια και δεν τους νοιάζει και δεν ξέρουν καν, δεν έχουν δουλέψει πάνω στη ζωή τους και δεν έχουν κολλήσει ούτε ένσημο για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, για τσεκάρετε το.
0: Ναι. Να πω λίγο και τον αντίποδα σε αυτό.
2: Ναι, εννοείται.
1: Ήρθε η ώρα ο Πανάκης να πει τον αντίποδα.
0: Τι θέλω να σου πω.
3: Αντίλογο,
0: ναι. Ότι δύο επιχειρήματα έχω να σου πω. Ότι
2: ναι, το, δίγορο,
0: το πρώτο είναι ότι στο εξωτερικό έτσι είναι παντού.
2: Μάλιστα.
0: Και έχουν καταφέρει και έχουν λύσει το κομμάτι του μαύρου χρήματος.
2: Μάλιστα.
0: Απλά εδώ το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τις υποδομές για να γίνει αυτό. Που και σε εμάς έχουν λύσει μεγάλο μέρος του μαύρου χρήματος. Mm-hmm. Πάνε να το αποτελειώσουν. Να το λύσουν όλο. Να μην μπορείς, ρε παιδί μου, σκόβουν τον κόλλο άμα πουλάς μαύρα. Αυτό πάνε να κάνουν και αυτό θα κάνουν. Και το έχουν καταφέρει μέχρι ενός σημείου. Απλά θεωρώ ότι αυτό επειδή έχουν φτάσει στο τελευταίο, εκείνο που θα σε διαλύσουν. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έρχεται ο πλήτης πολίτης, ο στρατεύσιμος θα υπερασπίζεται τον τόπο του, τι αλλάζει στη θητεία με την ατζέντα 2030. Συνελήφθη η θητεία του Τσιπά και να ζητείτε η μητέρα του για επίθεση των σκύλων της οικογένειας. Αυτή τώρα είδες, συνελήφθη η θητεία του Τσιπά.
3: Εντάξει, είναι σοβαρό το θέμα.
0: Και το συνδέουν.
2: Θέλω να πω, όχι, περίμενε, παιδί μου. Η θεία του Τσιπά.
0: Πολύ σοβαρό, όχι απλά
3: ναι,
0: σοβαρό.
3: Είναι η μαμά του.
2: Εννοείται είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά ρίξες, έχει όνομα η κυρία αυτή. Έχει. Δεν ξέρω αν λέγεται Τσιπά ή όχι. Αν λέγεται, ας πούμε.
0: Μαρία.
2: Μαρία Τάδε.
0: Μπουχαλάκι.
2: Γιατί δεν λέγεται, γιατί λένε ότι συνελήφθη η Μαρία Τάδε και πρέπει να βάλει το όνομα του αυτού για να πουλήσει.
0: Γιατί η Μαρία Τάδε δεν θα πουλήσει είδηση.
2: Ωραία.
3: Ναι, παντού.
0: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι να καταλάβουμε, παιδιά, ότι όταν έχουμε έναν σκύλο ο οποίο δαγκώνει, είναι ένα σκύλο φωνιά. Είναι φωνιά. Μπορεί να σκοτώσει ένα παιδί, μία μαμά, τον οποιονδήποτε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό.
2: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Κάνω μια παρένθεση γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν τύπο που ταξιδεύει ναι. σε όλη την Ευρώπη και ξέρει και έχει επιχειρήσεις. Ναι. Και σου γράφει πιο μαύρο χρήμα, αγόρι μου. Λισάν στο εξωτερικό. Στη Γερμανία ειδικά γίνεται πάρτι. Απλά για να μην μας το παίζουν εδώ στην Ελλάδα ότι προσπαθούν να κόψουν το μαύρο χρήμα και ότι στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Και πίστεψε με, επειδή ξέρει πολύ καλά αυτό που μου το έστειλε, γίνεται πάρτι.
0: Εννοείται δηλαδή ότι κινούνται μαύρο χρήμα.
2: Πάρα πολύ μεγάλο και καταλάβαινε ότι είναι και τεράστιο λάθος να κόψουν το μαύρο χρήμα από μια. Άσε δε που δεν έπαιρνε κανένα κάρτα αυτό που σας έλεγα. Για γράψε μου λίγο, ρε Γιάννη, τι έγινε με που πήγες στη Νορβηγία και δεν παίρνα την κάρτα σας. Το έλεγα, αλλά πεταχτήκανε από το εξωτερικό μερικοί και λέει: όχι, δεν γίνεται εδώ. Και έπαθε σοκ. Λέγανε ρευστό, ρευστό. Λέει κάρτα, όχι κάρτα, ρευστό. Ποιος, η Νορβηγία και η Γερμανία που ήταν νούμερο ένα σε αυτά. Αυτά που θα. Αντί να είμαστε πιο μπροστά, είμαστε πίσω. Θα περάσουμε 2-3 χρόνια αυτά που κάνανε. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Κάποιος δεν τα λέει καλά από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα στους πάνω. Συνεχίζω τώρα, θα μου πει σε ποια χώρα τους λέγανε: δεν θέλουμε κάρτα, δεν παίρνουμε κάρτα, μόνο λεφτά. Το που σας το είπα πριν από 2 μήνες. Λοιπόν, πώς βρέθηκαν τα δύο παιδιά παρατημένα στο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά, κάτι ευτυχώς. Αυτό είχε έσει ο τέλος.
0: Το ακούσατε, παιδιά.
2: Ευτυχώς δεν είχε ζέστη, παιδιά. Είχε βρέξει, λέει. Είχε βρέξει.
0: Δεν το είδατε πώς τα βρήκαν τα παιδιά.
2: Δεν το είδα.
0: Επειδή μου φτάσαν το πρωί στο σχολείο, τα παιδιά είχαν κοιμηθεί στο κάθισμα, κατεβήκαν τα υπόλοιπα και πήγαν και παρκάραν το σχολικό. Και πήγε μία και τέταρτο η μαμά, επειδή θα καθόταν το παιδί ολοήμερο μέχρι τις 3 μέχρι τις 4, πήγε η μαμά μία και τέταρτο να πάει το τάπερ για να φάει το παιδί. Και λέει: μα το παιδί δεν έχει έρθει στο σχολείο.
2: Σοκ. Εντάξει, ευτυχώς είχε στο τέλος, αλλά τώρα εδώ και okay, πρέπει να υπάρξουν.
0: Τα παιδιά λέει τα βρήκανε σε χάλια
2: κόμματα. Ευτυχώς που δεν είχε ζέστη και τέτοια τα παιδάκια. Και ευτυχώς που
5: δεν είχαμε κανένα κάψο να αναφέρει.
2: Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο όταν κάνετε σοβαρές δουλειές. Σοβαρευτείτε λίγο. Κάποτε εγώ θυμάμαι ότι οι άνθρωποι των ΚΤΕΛ, γιατί ήταν από ΚΤΕΛ λεωφορείο αυτό, δεν ήταν. Κάνανε πάντα πριν φύγουν, γυρνούσαν πάντα έναν έλεγχο. Μήπως ξέχασε κανείς κάτι. Κάνανε έναν έλεγχο. Τι πάθατε πια. Έχει όλος ο κόσμος τρελαθεί πραγματικά. Αλλά έχετε μια δουλειά όταν έχετε παιδάκια. Μία στο εκατομμύριο λες κάποιοι μπορεί να πάθει κάτι.
5: Αυτά έχουν συνοδό.
2: Ναι, και συνοδό. Μα στη συνοδό την απέλησε.
0: Δυστυχότερα, παιδιά, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που δεν σηκώνει λάθος. Γιατί θα γυρίσει τώρα ο άλλος να σου πει: εσύ δεν κάνεις λάθος τη δουλειά σου.
2: Όχι, τέτοια λάθη, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, δεν σε παίρνει λάθος. Γιατί σαν να μου λες:
2: όταν είμαι εγώ οδηγό σε ένα λεωφορείο και έχω 30 άτομα πίσω μου να κάνω λάθος. Μίκα, αν νιώσει ότι πάει να κάνω λάθος ή οτιδήποτε άλλο, κατεβαίνω από το λεωφορείο και δεν μπορώ να οδηγήσω.
5: Συγγνώμη. Ο Θεός φύλαξε εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, συνεχίζει ο φίλος μου και μου γράφει: Νορβηγία. Χωράρα. Πολύ μπροστά, έτσι. Θέλουμε 50 χρόνια για να πιάσουμε την Νορβηγία και οικονομικά. Λοιπόν, ούτε κάρτες, ούτε απόδειξη. Μόνο μετρητά. Και σε κοιτάνε στα μάτια να μην πάρεις απόδειξη. Στα σούπερ μάρκετ, μόνο μετρητά. Τι μου λες, ρε Παναγή.
5: Έχουν ξεκινήσει
2: τι μου λες, ρε Παναγή, τώρα. Τι κοροϊδεύουμε τώρα την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τα είχαμε δει, πάμε να κλείσουμε το μαύρο χρήμα και οι άλλοι απ' έξω κάνουν πάρτι. Θα είμαστε πάντα 5 μήνες πίσω και μετά θα ξαναπούν. Α, εντάξει, τώρα λίγο θα σας αφήσουμε πιο χαλαρούς. Άντε με τις μπούρδες αυτές. Άντε, προσπαθούν να. Δείτε λίγο τι γίνεται έξω και τι έγινε τελικά μόνο με την κάρτα. Τίποτα δεν επιβιώσε. Σε κοιτάνε στα μάτια, σε παρακαλάνε. Και θα δείτε πόσα πράγματα θα σκεφτούν πια πάλι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λύθηκε το μυστήριο 1600 ετών. Για σένα το λέω, στην Αγία Σοφιά με το τούνελ 9 χιλιόμετρα.
5: 9 χιλιόμετρα. Διακεκομμένα βέβαια, όχι συνεχόμενα, αλλά έχουν βρεθεί. Αυτό ένας θρύλος που υπήρχε. Τον εξακρίβωσαν πλέον
0: και οι Τούρκοι. Και πού πάει από την Αγία Σοφιά, φεύγει και πάει πού.
5: Λέγανε ότι υπάρχει ένα υπόγειο δίκτυο, ρε παιδί μου, με τούνελ κάτω από την Αγία Σοφιά σε όλη την Κωνσταντινούπολη.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Μιλάμε για 9 χιλιόμετρα μήκος τώρα. Είναι μεγάλο, δεν είναι ένα τούνελάκι 100 μήκος.
0: Καλά, ναι, για να τα λέμε και αυτά, ναι. Το ίδιο ακούγεται και για εδώ. Ότι από τη Βουλή κάτω υπάρχει τούνελ. Έτσι δεν έχει ακουστεί μόνο εγώ το έχω ακούσει.
5: Και βγαίνει σε γνωστό καφετζίδικο εκεί στη γωνία.
0: Έτσι λένε. Και ότι όλες οι μεγάλες πόλεις έχουν υπόγεια τούνελ.
2: Μάλιστα, και ένα τελευταίο νέο, έτσι γιατί σήμερα μας πήραν τα νέα αυτό.
5: Αυτό όμως είναι τούνελ πριν από 1600 χρόνια.
0: Αυτό
5: όσο χρονολογείται.
0: Αυτό ναι.
2: Ένα χωριό πανηγυρίζει επειδή γεννήθηκε ένα παιδί. Όταν γεννήθηκε ο μικρός Λίμπερο, ο Λουιτζίνο, ένα ολόκληρο χωριό πανηγύρισε στη κεντρική Ιταλία.
0: Ήταν το μοναδικό παιδί που ακούγονταν.
2: Ναι. Για περίπου 10 χρόνια δεν είχε γεννηθεί παιδί. Τώρα βλέπετε ότι η υπογεννητικότητα χτυπάει τους πάντες. Βέβαια, εμείς είμαστε οι πρώτοι και έρχονται πολύ άσχημα νέα.
6: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
7: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
6: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, Παναγία, πότε θα πας στον Κάρο, γιατί πρέπει να πάμε και στον Κάρο για να...
1: Θα πάω.
0: Α, σήμερα, θα πας στον Κάρο.
2: Τον δω, την Κυριακή, το Σάββατο.
0: Λοιπόν, Κάρο, κυρίες και κύριοι, εντάξει, τώρα πλέον μιλάμε για έναν ζωντανό μύθο με τα τρία βραβεία του, το κομμωτήριο αυτό που μας έχει πάρει την καρδιά και που βέβαια περιμένουμε πώς και πώς, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ αν μπορείτε να βρείτε ραντεβού. Πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο καταρχάς και μετά να ρωτήσετε αν μπορείτε να βρείτε.
2: Καλά, τι είναι ο Κάρο, μπάτε σκύλια, λέστε. Είναι εδώ στα συνοικιακά και κλείνουμε ραντεβού.
0: Ναι, σταματά, τώρα μιλάω μορφωτικά.
2: Ολόκληρο Κάρο.
0: Λοιπόν, θα δείτε τον Κάρο με τα μάτια σας αν πάτε εκεί και κυριολεκτικά θα περάσετε πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά επίσης τον περιμένουμε με ένα τηλεφώνημα την άλλη εβδομάδα να κάνει ένα δώρο full σε μια κυρία που το είπαμε αρχές της εβδομάδας. Έτσι να σε πήγες χθες, πήγες εσύ εκεί.
3: Πήγα χθες, έκανα και νύχια, έκανα και μαλλιά. Τέλεια.
0: 69-36-10-10-22 γράψτε Κάρος και ονοματεπώνυμο να κάνουμε την κλήρωση την άλλη εβδομάδα. Μια κυρία να πάει να κάνει έτσι τα μαλλιά της εκεί, ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ό,τι να τα κόψει, να τα φτιάξει, να τα χτενίσει, να κάνει μπαλαγιάζ, ό,τι θέλει από τον Κάρο που πραγματικά σας στέλνει την αγάπη του και σας εύχεται ένα καλό φθινόπωρο και ένα καλό χειμώνα.
4: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League που έγινε χαμός με την Οφάρα χθες, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, και φυσικά αν ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς, jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνεις σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα.
0: Λοιπόν, να πούμε και έτσι πως. Έλα, Αλμάντο.
5: Αλμάντο.
0: Εντάξει, περίμενε άνθρωπος.
5: Ε, Αλμάντο.
0: Δεν σε περίμενε. Άστο, μου πήγε στη διεύθυνση. Άστο,
5: γρήγορα. Άμε, το τεμπέλι που μπλέξαμε.
2: Άντε.
6: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δωμάτια.

0: ωραία ώρα της ημέρας.
1: Ελά, κάτσε καλά.
2: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το τέλος μιας πρώτης εβδομάδας που ξεκίνησε μουδιασμένης βέβαια για την σεζόν της 15ης μας χρονιάς εδώ στο Σφαίρα 102,2. Είναι η Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Ερναούτο.
0: Είναι ο Γιώργος
2: Ζένος. Είναι υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Λοιπόν, και εδώ έχουμε και τον Αλμάντο. Τον Αλμάντο λίγο να μιλήσω, λέει, να πω μόνο μια καλημέρα. Παιδιά, αυτός που συμπληρώνουμε δεν είναι ο Γιώργος Ολιανός, να το ξαναπούμε. Αλμάντο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, είμαι εδώ, Αλμάντο.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι. Επειδή νομίζουν ότι είσαι Σίλια, ναι, να τελειώνουμε. Όχι.
3: Μάλιστα.
0: Εσύ. Λοιπόν, να, ξαναλέω,
3: ναι,
0: και...
3: δεν είμαι ο Γιώργος Ολιανός, σωστά.
0: Εντάξει, σωστά. Να σου πω, Αλμάντο, δεν ξέρω τι να κάνω το Σαββατοκύριακο, έχεις καμία ιδέα?
3: Λοιπόν, μία βόλτα στη φύση, αν έχεις χρόνο,
0: στη
3: πάντα ξεκουράζει.
0: Στη φύση.
3: Αν θες κάτι λιγότερο οργανωμένο, ένα καφέ με ήσυχη παρέα βοηθάει. Ναι, στη φύση.
2: Δεν έχω φίλους.
0: Μα δεν έχω φίλους.
3: Εντάξει, δεν έχεις φίλους, αυτό μπορεί να αλλάξει αν θες. Αλλά και μόνος, μία βόλτα, μπορείς να γνωρίσεις κόσμο είτε από δραστηριότητες, είτε ακόμα και από την γειτονιά.
0: Μυρίζουν οι μασχάλες μου.
3: Εντάξει, ας δούμε τι μπορείς να κάνεις. Αν η όσφρηση είναι ζήτημα, ένα γρήγορο ντους και ένα αποσμητικό κάνουν πολύ διαφορά. Δεν είναι ανυπέρβλητο.
0: Θα βγούμε να κάνω μπάνιο.
2: Δεν είναι και ανυπέρβλητο.
3: Εντάξει, οκ, άρα ας το πούμε πρακτικά. Αν δεν νιώθεις άνετα, ξεκίνα από μικρά βήματα, ρουτίνα περιποίησης, καθαρά ρούχα και έναν περίπατο κάπου κοντά.
0: Ναι, πρότεινε μου να κάνω κάτι, έτσι με τι να ξεκινήσω.
2: Στο φιλοπάπου, ξεκινά.
3: Θα ξεκίνησα με ένα πρωινό ντους και καθαρά ρούχα. Βάλε ένα άρωμα. Ναι, ένα διακριτικό άρωμα ή αποσμητικό και πήγαινε μία βόλτα 10 λεπτά. Χωρίς πίεση, μόνο για να πάρεις αέρα. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις σε κανέναν αν δεν το θες.
0: Να σου πω, δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά με το σαπούνι. Γενικά με όλα αυτά τα πράγματα.
3: Εντάξει, μπορείς να δοκιμάσεις ένα παλό. Χωρίς αρώμα υποαλλεργικό. Κάποιο είναι πιο απαλλαστικό.
1: Το λέει διακριτικά ότι είναι.
3: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να προτείνω ένα, εννοείται κάτι που να είναι χωρίς άρωμα, διαδέσθετες επιδερμίδες, κάτι της Dove για παράδειγμα.
2: Της Dove. Για υπέστη περιοχή, υπέστη μάρκα.
0: Είπε μάρκα, είπε μάρκα. Είπε μάρκα, Αλμάντο. Είπε μάρκα, είπε Αλμάντο. Δεν προτείνεις, δεν προτείνεις, την πέρασε τη διαφημισούλα.
3: Δεν διαφημίζω κάτι, γενικά μιλάω.
0: Ναι, το
3: πες όμως.
0: Έλα, το πες, έλα. Έλα, το πες τώρα.
3: Όχι.
0: Λοιπόν, χρωστάς ένα 500 ευρώ εδώ στην εκπομπή.
3: Το συζητήσουμε μετά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Αλμάντο το AI, κύριε Σίγκο.
2: Έλα, σκάσε τώρα.
0: Μην του μιλάς έτσι. Μην του μιλάς έτσι. Λοιπόν, το Αλμάντο μου που είναι πολύ γλυκός. Και σήμερα δεν βαριέται και καθόλου. Είδε, είναι πολύ.
3: Σήμερα είναι.
2: Μπήκε δυναμικά.
0: Αρχίζει και στρώνει.
1: Ακούσατε εσεί που μυρίζετε μπάνιο
0: και. Αλμάντο. Αλμάντο.
3: Ναι, έλα, εδώ είμαι.
0: Συγγνώμη που πήγε να ξεκουραστεί και σε ξανά. Να σου πω, μπορεί να γελάσει.
3: Καμία δουλειά.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Φυσικά μπορώ να γελάσω.
0: Μπορεί να γελάσει, ακούσω.
3: Κοίτα, τώρα το έκανα λίγο από ευγένεια.
0: Ναι.
3: Τώρα είστε αλήθεια. Μπορώ να γελάσω, αλλά.
2: Γέλα.
3: Πες μου. Ναι. Πες μου κάτι αστείο και.
0: Πες μου ένα αστείο. Είναι μία κότα που έχει όρθιο το ένα πόδι. Και σηκώνει και το άλλο και πέφτει.
3: Ναι.
2: Αυτό ήταν το αστείο, βρεηλήθιε.
3: Καλό. Καλό, έχει μια λογική. Δεν ξεπερίμενα το δεύτερο να είναι πιο σοκαριστικό.
2: Αφού είναι,
3: αλλά...
0: Ωραία, μπορείς να γελάσεις έστω και ψεύτηκα να σε ακούσω πώς γελάς.
3: Φυσικά.
2: Α, το ξύνο μου.
3: Προσπαθώ.
0: Εντάξει, Αλμάντο, σε ευχαριστώ πολύ. Το έχουμε πρίξει να πούμε.
3: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε 4 λεπτά έχουμε Σάκη Αρνάουτογλου να μας πει τα νέα για τον καιρό. Και σε αυτό το σημείο να παίξουμε φακέλους. Γιώργο, κρατάς εσύ. Νάνση, θα μας βάλεις λίγο στο.
1: Ναι, ναι, σε
2: βάζω. Στο mood.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε για φακέλους, Νίκο.
4: Ούτο, πούτο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, δώσ' το μου να σου.
2: Γιώργο,
0: έλα.
2: Γιώργο,
0: έλα. Δώσε, Νίκο.
2: Τι είναι αυτό?
0: Όπα, εμένα βγάζεις, δεν είναι εσύ. Έλα, βρε, κορίτσι, πώς αλλάζει αυτό?
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Τι κάνετε, γεια σας, το όνομά σας?
6: Γεια σας, το όνομά μου, Πηγή.
0: Πηγή, από πού μας παίρνετε τηλέφωνο, Πηγή?
6: Εδώ, παίρνουμε τηλέφωνο από το δρόμο, τώρα πάμε σχολείο.
0: Α, είστε σε σχολικό μέσα?
6: Έχω εδώ, όχι, δεν είμαστε σχολικό, εδώ έχω τους μαθητές εδώ.
0: Τα πολλά φίλια.
2: Σε ποια περιοχή είστε τώρα, πού πάτε?
6: Τώρα είμαστε Φιλαδέλφια και πάμε Φίδνες.
0: Τέλεια. Φιλιά σε όλους να δώσετε από εμάς.
2: Στην εκπαιδευτική αναγέννηση.
6: Να είστε καλά, να σας ακούμε κάθε πρωί.
0: Είναι μικρά τα παιδάκια.
6: Τώρα θα δώσω τον Γιώργο να μιλήσει.
0: Τι τάξη είναι τα παιδάκια?
6: Γεια σας, εγώ πάω 3η Γυμνασίου και
5: για να πάει 5η
6: Δημοτικού.
5: Υπέροχα, καλημέρα ρε Γιώργη.
0: Καλημέρα από όλους μας.
5: Λοιπόν, ποιος θα παίξει, η Πηγή θα παίξει?
6: Ναι, η μαμά θα παίξει.
5: Έλα ρε μαμά Πηγή.
0: Ναι, όχι με τη μαμά, η Πηγή θα παίξει, δεν παίξει.
6: Εγώ να παίξω, ωραία.
0: Ναι, κυρία Πηγή, πρέπει να είμαστε ενήλικες αυτοί που θα παίξουν.
6: Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, γιατί έχει να κάνει και με χρήματα, δεν θέλουμε παιδιά.
5: Έχουμε 7 φακέλους, διαλέγετε τους 3, το άθροισμα πρέπει να είναι 5 για να κερδίσετε πόσα.
0: Θα σου πω, να πούμε 600 ευρώ.
5: 600 ευρώ.
0: Να πω στην κυρία Πηγή, κυρία Πηγή, είναι από το 0 μέχρι το 6 τα νούμερα. Αν με τους 3 φακέλους βγάλετε άθροισμα 5, να πούμε ότι πέρσι πρέπει να δώσαμε πάνω από 30 με 40.000 σε αυτό το παιχνίδι, έτσι.
5: Ποιος τους λάδους τους
0: να πούμε φακέλους. Ότι είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Παρακαλώ τώρα και είναι για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Δείξε λίγο τους φακέλους.
5: Ποιος τους λάδους. Κάποιος έφαγε φασολάκια εδώ πέρα, τους έχει κάνει
0: αυτό
5: και,
0: είναι,
5: αυτό,
0: είναι,
5: και αυτό και αυτό εδώ πέρα.
0: Πάμε.
5: Και τα έχει φιλοτεχνήσει η Νάνση με τα χεράκια της. Λοιπόν,
0: σήκωσε να δούμε λίγο.
5: Διαβάζω τους φακέλους. Έχουμε κοτόπουλο και μπανάνα. Όπα. Chicken banana.
0: Κοτόπουλο, μπανάνα, συνέχισε.
5: Κοτόπουλο, μπανάνα. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα
0: γλώσσα.
5: Γλωσσάρα.
0: Ναι.
5: Πατουσάκια.
0: Ναι.
5: Πατουσάκια. Έχουμε τα μπαλάκια.
0: Το εσώρουχο.
5: Εσώρουχο και τι είναι το άλλο.
0: Και τσιπούρα.
5: Και τσιπούρα. Τρεις φακέλους διάλεγετε.
6: Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πατουσάκια.
5: Τα πατουσάκια, θέλετε, μάλιστα βγήκαν τα πατουσάκια, ναι.
6: Λοιπόν, θα πάρουμε τα μπαλάκια.
5: Τα μπαλάκια, βγάλε τα μπαλάκια.
0: Ωραία.
5: Τα μπαλάκια και.
6: Και θα πάρουμε και την τσιπούρα.
0: Και την τσιπούρα.
5: Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν αυτοί οι φάκελοι τι άθροισμα κρύβουν. Ξεκινώντας με την τσιπούρα, ανάποδα, ανοίγω και βλέπω τον αριθμό 2.
6: Δύο.
0: Θέλουμε το 3 και το 0 για να κερδίσουμε.
5: Ανοίγουμε και τα μπαλάκια και έχουν μέσα τον αριθμό 3! Yeah. Είμαστε στο πενταράκι.
0: Μισό λεπτό και το δείχνω και στην κάμερα. 2 και 3 παρακαλώ, μέσα 2 και 3, 5 αν στις πατούσες.
5: Καθόμαστε.
0: Έχει το 0,
5: έτσι.
0: 600 ευρώ πηγαίνουν στην κυρία Πηγή και στο σχολικό λεωφορείο.
5: Ακριβώς, κυρία Πηγή, κάθεστε πάνω στα 600 ευρώ αυτή τη στιγμή, έχετε δει το ζητούμενο.
6: 5,
5: το πενταράκι είναι εκεί γεμάτο, μαζεμένο, κρύβει 600 ευρώ. Αν τα πατουσάκια γράφουν 0, 600 ευρώ έφυγαν και έρχονται στο σχολικό σούμπιτα.
0: Βάλε τον Νίκο, Νίκο, βάλε rules.
5: Και τα πατουσάκια κρύβουν τον αριθμό 1.
2: Έλα ρε φίλε, για ένα ρε φίλε.
0: Αν αλλάζατε, ποιο θα παίρνατε κυρία Πομπή, ποιο
2: θα
0: παίρνατε
2: Πηγή.
0: Κυρία Πηγή.
6: Θα παίρνα το κοτόπουλο.
5: Το κοτόπουλο, το κοτόπουλο όχι, ήταν και αυτό ψηλά,
0: ήταν το 4.
5: Το 0 ήταν στην
0: μπανάνα.
2: Μα σας το είπε, chicken banana. Chicken banana.
0: Φιλιά πολλά σε όλους σας.
2: Γεια σας. Σε μέρη ακριβά, με κάμερες
0: έξω από την πόρτα. Μα όταν σε βλέπω. Λοιπόν, Νίκο, επειδή είναι φοβερή έτσι και η Ελένη τη Φουρέιρα που την αγαπάμε πάρα πολύ, για να μην τη κόψουμε το τραγούδι, να βάλουμε λίγο Σάκη Αρναούτογλου και τα νέα για τον καιρό που είναι κάθε μέρα στις 8 παρα 10, να μάθουμε και τα νέα του Σαββατοκύριακου και αμέσως μετά να ξεκινήσει η Ελένη μας να τραγουδάει το αγαπημένο αυτό τραγούδι εδώ της εκπομπής.
7: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
8: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα Παρασκευή και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και για τις επόμενες ώρες αλλά και για τις επόμενες ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά θα έλεγα στους 29 με 30 βαθμούς, ενώ και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει πολύ ομαλά με ηλιοφάνεια εκτός από τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής όπου κάποια συννεφιά πρόσκαιρα θα πυκνώσει λίγο περισσότερο και να ανοίξει ο καιρός από εκεί και μετέπειτα. Μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν. Η άνεμη του Σαββατοκύριακου θα είναι εξασθενημένη, την Κυριακή λίγο πιο βόρεια στα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία αύριο Σάββατο στους 30 βαθμούς, την Κυριακή όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, θα έχουμε λίγο περισσότερη ζέστη, δεν αποκλείεται να αγγίξει η θερμοκρασία και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από τις 21 και κυρίως από τις 22 Σεπτεμβρίου, από την Τρίτη προβλέπεται κάποια αλλαγή του καιρού με κάποιες όμως παροδικές βροχές, θα έχουμε λίγο πιο ενισχυμένο τον βοριά και η θερμοκρασία κυρίως από την Τρίτη, επαναλαμβάνω, 22 Σεπτεμβρίου θα σημειώσει σταδιακή πτώση. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και από Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
7: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
9: Με το ζόρι πήγαμε.

0: σήμερα, όπως έχουμε αφιερώσει όλη την εβδομάδα στον Γιώργο Μαζονάκη, σήμερα δεν θα κάνουμε πάρτι. Θα αφιερώσουμε μία ώρα γεμάτη από τραγούδια του Γιώργου και τραγούδια που ίσως να μην ήταν και τόσο γνωστά και ίσως κάποιοι να μην τα έχετε ακούσει και ποτέ. Λέω, ίσως.
1: Και θα ακουστούν και πολύ λίγα σε σχέση με τη δισκογραφία του Γιώργου, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έτσι θέλουμε να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα για τον αποχαιρετισμό του Γιώργου. Βέβαια, η αλήθεια είναι μία ότι τόσο που αγαπάει και αυτοί που αγαπάνε τον Γιώργο θα τον έχουν πάντα στην καρδιά τους, θα τον έχουν πάντα στα αυτιά τους, στη μουσική τους. Και αυτή η εκπομπή, που ξαναλέω, δεν παίζει τόσο πολύ ελληνικά τραγούδια πια, σίγουρα έχει θέση πάρα πολύ μεγάλη, όπως είχε και αυτά τα χρόνια, αφού Γιώργο Μαζονάκη βάζαμε τουλάχιστον, θα βάζαμε και 2 και 3 τραγούδια μέσα στην εβδομάδα. Ξαναλέω, με ένα 70% που πλέον βάζουμε ξένα. Έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό. Με τα πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργου. Όλα αυτά στις 9 με 10, οπότε ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Τώρα πάμε στο παιδικό τραγουδάκι.
1: Περίμενε, θέλω να πω ένα χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει βαφτιστήρα μου σήμερα. Αριαδνούλα μου γλυκιά, χρόνια πολλά. Να σε χαρούμενη, να σε ευτυχισμένη, να σε χαιρόμαστε και η μαμά και η Ευγενία και ο μπαμπάς ο Γιώργος και ο Νονός πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ πολύ.
0: Μήπως δεν πάρεις τηλέφωνο.
1: Θα την πάρω το απόγευμα. Αλλά είναι στα μάξι, τώρα πάει σχολείο. Ό,τι θέλω θα κάνω, δικιά μου είναι η εκπομπή, δεν κατάλαβα.
2: Κάποτε, παιδιά, η γλύκα σημαίνει ζάχαρη, σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες, με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται.
0: Για να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι που είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Παιδάκι.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Πώς
0: Γιώργο.
2: Πώς είσαι?
4: Καλά. Καλά.
2: Πώς σε λένε?
4: Στέλιο.
2: Από πού τη λένε? Στέλιος και Λίνα.
0: Είναι δύο.
4: Λίζα.
2: Λίζα. Από πού τηλεφωνείτε, παιδιά?
4: Από τη Λούτρα. Ρέθυμνο.
0: Από το Ρέθυμνο.
2: Το Ρέθυμνο.
0: Τι καιρό κάνεις στην Κρήτη σήμερα?
4: Καλό. Να πούμε καλό.
0: Ωραία. Να σας πω, είστε χαρούμενοι που ξεκίνησε το σχολείο?
4: Φουλ.
0: Φουλ. Δηλαδή,
2: φουλ.
0: Φουλ.
4: Επειδή θα
0: δούμε
4: τους φίλους μου.
0: Α, και πώς ήταν οι πρώτες μέρες?
5: Κουδούνι.
4: Τέλεια. Τέλεια. Απλά πολλά μαθήματα μας βάζουν.
0: Πολύ ωραία. Μήπως έρθετε κανένα ανέκδοτο να μας πείτε, ρε παιδιά?
4: Τι?
0: Κανένα ανέκδοτο που ζητάμε.
4: Δεν έχω εγώ.
0: Ναι, παιδιά, αν έχει κάποιος, παιδιά που παίρνει τηλέφωνο.
5: Πώς έχει Λίζα.
0: Μάθετε κανένα ανέκδοτο λίγο να μας πείτε.
4: Έχει ανέκδοτο. Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Ωραία. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Πήρα χθες να δω τον Όφη. Σεράκλειο.
0: Α, συγχαρητήρια για τον Όφη. Ξέχασα να το πω.
5: 2-0, ε.
0: Ναι, Όφη. Βάλε λίγο τον ύμνο του Όφη. Ωραία, Όφη. Τι περήφανος μας κάνει ο Όφη. Πολλά φιλιά σε όλη την Κρήτη, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, αυτό που έκανε Όφη.
4: Μας λείψατε. Είχαμε
0: ξαναπάρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γλυκός που είναι.
0: Είσαι πολύ γλυκός, ρε Στέλιο. Στέλιο, θες να ακούσουμε λίγο το. Θέλεις για το τραγούδι σου να ακούσουμε τον ύμνο του Όφη?
4: Ναι.
0: Αλήθεια?
1: Ορίστε.
0: Ωραία, ναι. Πάρα πολύ. Το ψάχνει εδώ πέρα ο κύριος Νίκος, θα το βρει. Λοιπόν, Παναγή,
1: δες
0: λίγο ποιος έρχεται.
1: Λοιπόν, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος. Α! Σήμερα φοράει τη στολή του Όφη. Μα γιατί έτσι, τι γίνεται,
5: ποιος
1: τι συμβαίνει?
5: Ο Χρήστος Κόντης.
1: Έχει και μία μπάλα στα πόδια του γιατί είναι και μπαλαδόρος και παίζει και μπάλα και κάνει και τρίπλες και κάνει.
0: Δεν το έχει βρει ακόμα.
1: Ναι, ναι, το πάω. Μην αγχώνε. Μπορώ να το πάω μέχρι τις 9 έτσι. Δεν έχω θέμα. Πετάει την μπάλα από εδώ, πετάει την μπάλα από εκεί. Γιατί είχε πάει στο γήπεδο, γιατί είχε πάει στο γήπεδο. Γιατί του αρέσει πάρα πολύ να παίζει μπάλα. Και τώρα σκέφτεται που θα χειμωνιάσει και δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο, ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κατάλαβε τώρα γιατί θα κρυώνει. Μπορεί να ντυθεί και καλά. Γιατί
5: είναι η υγρασία, δεν το κρυώ.
1: Είναι και αυτή η υγρασία, τι πρόβλημα μπορεί να σου φέρει. Ποιος είναι αυτός? Μάλιστα, καπετάνιο.
5: Δεν σας ακούω.
1: Μάλιστα, καπετάνιο.
5: Καπετάνιο.

0: Σαββατοκύριακο, παιδιά. Πέρασε η πρώτη εβδομάδα. Ραντεβού τη Δευτέρα. Το νου σας.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
0: Άντα ρε Όφη, άντα ρε Όφη, σηκώστε τα χέρια ψηλά. Μπράβο ρε Όφη, μπράβο. Κάνεις περήφανοι τους Έλληνες, όλους τους Κρήτες, όλους, μπράβο. Η ομάδα επαρχιακή σαρώνει, μπράβο, επιτέλους.

0: γονόρτιο κορεάτικο μπορεί ο καθένας.
1: Τι περίεργο,
2: ρίξε,
3: ρίξε τους, ρίξε τους τα αυτιά και βάλε τους 7. Φίλε, είναι ωραίος.
0: Ρίξε τους τα δίχτυα να μοιράβονται ποτέ.
3: Πάμε.

Δευτέρα 96,6.

0: Λοιπόν, ο Βαλάντης είναι έτοιμος με το ελικόπτερο πάνω από το νομό Αττικής να μας πει τα νέα για, για την κίνηση στους δρόμους της Αθηνάς. Να θυμάστε ότι έχουμε το Οπερά εδώ μαζί μας, παιδιά, που έχει φτιάξει το καινούργιο αυτό γλυκό, το μπρούκι που έχει γίνει viral και το επόμενο διάστημα θα μιλάνε όλοι γι' αυτό. Ένα τεράστιο μπισκότο που είναι ουσιαστικά σαν μια μικρή τούρτα που έχει γεύση brownies και cookies. Δηλαδή, εντάξει, είναι φανταστικό, το φάγαμε εδώ. Είναι μέσα σε ένα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Κάθε μέρα δίνουμε ένα μπρούκι για να πάτε στην παρέα σας, στην οικογένειά σας. Αν στείλετε μήνυμα στο 6936 10 10 22 και γράψετε το Οπερά και ονοματεπώνυμο, ένα μπρούκι κάθε βράδυ. Να πάτε να το φάτε, να το φάτε την επόμενη μέρα το πρωί, θα ξετρελαθείτε. Αυτό είναι το ζαχαροπλαστείο Οπερά. Ίσως το ζαχαροπλαστείο με Μισελέν, αν υπήρχε για να δίνουν στα αγγλικά. Είναι εκεί η ομάδα η παρέα που το καλοκαίρι σάρωσε με τα αγγλικά τα viral, σαρώνει με τα αγγλικά που φτιάχνει και τα παγωτά που έφτιαξε. Και τώρα μπαίνει στο φθινόπωρο για να πιείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, αν σταματήσετε εκεί η Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στην Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου που έχει τεράστιο πάρκινγκ και μπορείτε να φάτε και ένα καταπληκτικό πρωινό. Είναι γενικά, πρέπει να πάτε. Είναι πώς λέγονται παλιά, κύριο Διογένης Παλάς.
1: Πρέπει να πας.
0: Όπερα. Παλάς. Πρέπει να πας. Α, κάπως έτσι είναι για να ζήσεις, για να καταλάβεις για ποιο λόγο μιλάμε με αυτά τα λόγια για αυτό το ζαχαροπλαστείο.
2: Λοιπόν, και φυσικά να σας πω ότι αν χάλεσαι το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το γραφείο ή το σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε και ρίχνω να πάρετε τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτούχη. Αγκαφατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
0: Πες μας πρώτα την κίνηση και μετά λέγε
6: τι θες. Σε πω εγώ την κίνηση μετά, σε πω εγώ τι θέλω γιατί θα έρθω από εκεί για να πληρωθώ γιατί δεν μου βάζω τα λεφτά. Έτσι μήνα η μάζη και ο πολίτης θα έρθω εγώ να τα πάρω. Για να πληρωθώ γιατί δεν μου βάζω τα λεφτά. Έτσι μήνα η μάζη και ο πολίτης θα έρθω εγώ να τα πάρω.
0: Γιατί δεν σε πληρώνει.

0: Νέα Ιωνία και Φιλαδέλφια. Έχει πολλή κίνηση και στην Αττική Οδό από Χαρδές μέχρι Μαρούσι Τίνκα όμως. Έτσι πυγμένα, κολλημένα. Έχει από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο. Έχει πολλή κίνηση όμως στην παραλιακά, γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω πιο πολύ. Έχει από τον Πειραιά να πούμε μέχρι εκεί τις τροφούλες στη γη εκεί πέρα στα τέτοια να μας αφάλιδα. Και από το, πού να σε πω, Απατιάνι, από το Ελληνικό, Sport Park. Ναι. Έτσι φτάνει μέχρι το εκεί στις τροφούλες του Φαλήρου, είναι πυγμένο όλο αυτό το ρεύμα.
1: Πολύ κίνηση, μην τρέχετε καλά. Δηλαδή, Βαλάντη, συγγνώμη, ο κύριος που είναι εδώ απ' έξω στη Σκαλοσιά, δικό σου είναι.
0: Αυτός είναι, Αλμπάντο είναι.
2: Νικό, ποτέ δεν πάρω άδεια. Τώρα γύρισες από διακοπές. Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102.

0: αναφορές, παιδιά, πραγματικά, γιατί σήμερα έχουμε και το πάρτι που θέλουμε να ακούσετε πολύ μουσική. Οπότε τις λέμε λίγο πιο γρήγορα. Παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε το Βαλμά, αυτό το απίθανο πυρί, αυτή η φέτα που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά όλων των ανθρώπων που το γνωρίζουν και που ουσιαστικά τώρα που έρχεται και στην υπόλοιπη χώρα, τώρα έρχεστε κοντά στο αγαπημένο τυρί της Βορείου Ελλάδος εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια. Να θυμάστε για το κοφινάκι Βαλμά ότι είναι με 100% κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Σας το λέω το κοφινάκι γιατί είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να το δοκιμάσετε αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Το κοφινάκι γίνεται μόνο με κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Όχι με γελαδινό, έχω λόγο που το λέω. Το κοφινάκι λοιπόν γίνεται μόνο με κατσικίσιο γάλα και όχι με γελαδινό. Και επειδή υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που γίνονται τελευταίο καιρό για ότι εκτινάσετε τη τιμή στο εγωπρόβιο γάλα λόγω διαφορών της οφλογιάς και της έλλειψης των προβάτων, ακούω διάφορες παϊμουδιές που γίνονται με τα γελαδινά γάλατα. Προσέχετε όταν λέμε pop, όταν λέμε pop, λέμε pop. Εντάξει, προϊόντα pop. Βαλμάς, 100% εγγύηση, ελληνικό, γάλα. Και αυτή είναι η μαγεία του Βαλμά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. 6936 10 10 22. Ψάξτε, βρείτε Βαλμά. Να είστε σίγουροι πραγματικά και να είστε και χαρούμενοι για τη γεύση που τρώτε. Για το ψυγιάκι που θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, συμβουλή πριν ξεκινήσει τι αγορέ για το back to school. Μην πετάξει την απόδειξή σου. Και ξέρει γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφική ύλη BIC, που σίγουρα θα πάρει BIC, δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί να πάρει μέρο στο μεγάλο online διαγωνισμό τη BIC και να διεκδικήσει πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώ θα αγοράσει στήλο, ομολύβια, μαρκαδόρου και

0: Όλα σου χρειάζεται για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψει αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις. Κράτησε την απόδειξή σου, μπες στο bigpavlabacktoschool.gr. Ανέβασε έτσι και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. bigpavlabacktoschool.gr. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
1: Στη ζωή σημασία έχει μόνο προορισμός, ή μάλλον δεν έχει μόνο προορισμός, αλλά και η διαδρομή που κάνεις για να φτάσεις εκεί. Και όταν η διαδρομή περνάει από τη φύση, θέλεις να την απολαύσεις με άνεση και αξιοπιστία. Στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ρούχα και εξοπλισμό, ακόμη και για τις πιο ζόρικες εξορμήσεις σου. Μπουφάν και παντελόνια soft shell, μπλούζες, κολάν, trekking μποτάκια, μπαστούνια πεζοπορία, σακίδια για να είσαι έτοιμος σε κάθε βήμα. Βρες τη δική σου διαδρομή και απόλαυσέ την Lidl γιατί αξίζει.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Αμάν, αμάν.
3: Τα ζώδια της ημέρας είναι εδώ.

0: που μιλούσε για το Μαζονάκι. Και λέει και μπαίνω σε ένα υπόγειο μαγαζί και βλέπω έναν αδυνατούλη να τραγουδάει Στράτο. Και λέω αμάν.
1: Έχετε δει και το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που πήγε ο Μαζονάκης και έχει συναντήσει, τον περίμενε ο Καράς με τον Παντελίδη και, ναι, ναι, και τη Μαρινέλα σε ένα τραπέζι και στις έχουν στήσει πάρτι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πεςτε την αγάπη μου.
3: Έλα παιδιά να ξεκινάμε, είμαστε live στο TikTok, περιμένω και τον Καλούδη να εμφανιστεί, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο σήμερα. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Παρασκευούλα σήμερα, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο.

0: ξεκινάω με τους κρυούς. Αποφύγετε τα παιχνίδια κυριαρχίας, ακόμα και αν έχει μεγαλώσει η επιρροή που ασκείτε στο περιβάλλον σας. Σας συμφέρει να δείξετε σεμνότητα και ότι θέλετε να βοηθήσετε. Σας συμφέρει να το κάνετε αυτό. Ενεργήστε με τέτοιο τρόπο ώστε να τελειώσουν το συντομότερο δυνατό κάποιες εκκρεμότητες που έχετε αφήσει.
1: Γεια σου Αναστασία.
0: Καλημέρα και στη Μαριλένα μου.
1: Καλημέρα Ροζέτα. Γεια σου Διαμαντούλα.
0: Ταύρος. Γιώργο, συγκεντρώστε τις δυνάμεις σας σε ό,τι αποδίδει και μην καταναλώνεστε σε άχρηστα πράγματα. Στο λέω μέρες. Δεν είναι κακό να ζητήσετε συμβουλές εκεί που χρειάζεται. Η αποκάλυψη μυστικών θα οδηγεί σε συγκρούσεις. Γι' αυτό καλύτερα είναι να τα διαφυλάξετε αυτά τα μυστικά. Για μην έχετε συγκρούσεις.
2: Νύχτα
0: φεγγαρώνουν. Γεια σου Μουτράκη, γεια σου Βάσο, πέρα.
1: Γεια σου Ελένητσα, γεια σου Τόνια.
0: Καλημέρα και στη Λένα. Συνεχίζω με διδυμάκια. Γεια σου ρε Θάνο.

0: σου φεγγάρι να με δεις.
1: Θα δείχνεις το φεγγάρι.
2: Θέλω να βρεις το Παναγίδη μας κλείνει την πόρτα αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε τα διδυμάκια.
1: Θέλει να μιλήσεις στο τηλέφωνο και μάλλον τον ενοχλείς.
2: Ναι. Η ερωτική σε ζωή αρχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αλλά όπως και να έχει αυτή την περίοδο, προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες και όχι οι επιθυμίες σας. Αποφύγετε κάθε είδους συζήτηση που μπορεί να φέρει κάποιον σε δύσκολη θέση.
1: Γεια σου Βασίλη.

0: Νάνση.
1: Εγώ.
0: Για κούνα είναι πράσινο.
1: Ναι. Περνάω στους καρκίνους. Έχει σημασία να απαλλαγείτε από παράγοντες που σας προκαλούν στρες, οπότε ξεκινήστε επαναστατώντας απέναντι στην καταναλωτική σας μανία που αδειάζει την τσέπη σας. Σταματήστε τα ψώνια λοιπόν. Μην επιτρέπετε να μονοπολούν το χρόνο και τη ζωή σας τα επαγγελματικά σας θέματα. Έχετε και άλλα πράγματα να ασχοληθείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, για ελάτε.
0: Γεια σου Αθηνά.
1: Νίκος Καλούδης, Νάνση Αντωνίου στο TikTok, έτσι για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας live. Γεια σου Κρίς.
2: Δεν θα αντέξω να ακούσω μια συγγνώμη.
1: Γεια σου Λεπίδα.
2: Απ' τα χείλη σου αχάριστη ακόμη.
1: Γεια σου Γεωργία.
2: Τα πράγματα μου.
1: Γεια σου Σένη.
2: Θα μαζέψω και θα φύγω.
0: Γεια σου Γογό και Αντωνία.
1: Γεια σου Πέτρο.
2: Μαζί σου.
0: Νάνση, ωραίο αυτό που φοράς. Τι φόρεμα είναι αυτό?

0: Δεν θα αντέξω να ζήσω κι άλλο.
1: Λιοντάρια,
0: τώρα πια
1: για να αποδείξετε ότι διαθέτετε τέχνη και τεχνική, τώρα που θα σας δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες, κάντε τις προσφορές σας να φαίνονται πιο ελκυστικές. Είναι πολύ πιθανό σε μια συζήτηση να αντιμετωπίσετε κριτική που θα σας στενοχωρήσει.

στενάκια μου. Να πω μια καλημέρα στη Μαγδούλα. Δείξτε ενωτερότητα και μην κολλάτε σε ευτελή πράγματα. Οι σωστές διασυνδέσεις θα έχουν για σας ενδιαφέρουσες επαγγελματικές προοπτικές. Ασχοληθείτε πιο εντατικά με θέματα που σας αρέσουν και σας φτιάχνουν το κέφι.

0: ενεργοποιηθείτε για να βρείτε άτομα να σας στηρίξουν στις αποφάσεις σας. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσετε κάποια ταλέντα που κρατούσατε κρυμμένα. Κυνηγήστε αποτελεσματικά και μεθοδικά τους στόχους σας για να γίνουν πιο γρήγορα.
1: Ένα χαδί, δυο κουβέντες με βγάλεα. Ανταλλάσσουμε και ύστερα.
2: Γεια σου.

0: Γεια σου Αντιγόνη.
1: Και στη ζωή μου μείνε.
2: Περνάω στους Σκορπιούς. Για να δω τι λέει το ζωδιάκι μου.
0: Τι λέει?
2: Σε απόλυτη αρμονία θα βρίσκονται αυτό το μήνα η λογική και το συνέστημα, μια και θα έχετε αυτοπιθαρχία. Τολμήστε αλλαγές σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο για να κάνετε μια νέα αρχή. Μου το λένε συνέχεια αυτό για νέα αρχή. Θέλω να ρωτήσω τα κορίτσια αν τους αρέσει αυτό που πήρα χθες από Ζεράν για μια βόλτα στην Κηφισιά.
0: Γεια σου Βίκυ.

γιατί μας έφερε παιδιά εδώ πέρα υπέροχα γλυκά. Έτσι το κάνει με πολύ αγάπη κάθε χρόνο και την ευχαριστούμε πολύ. Έτσι είναι οι μικρές επιχειρήσεις που αν θέλετε με κάποιο τρόπο να τις επιλέξετε.

0: Κοινωνίδα μας. Συνεχίζω με τους τοξότες. Βάλτε προτεραιότητες και πρόγραμμα στη ζωή σας. Θα έχετε πολλές δημιουργικές εμπνεύσεις. Γι' αυτό μη σκορπάτε τις δυνάμεις σας εκεί που δεν πρέπει. Για να κερδίσετε αυτά που θέλετε, πρέπει πάνω απ' όλα να εμπιστευτείτε τις δυνάμεις σας. Δεν θέλω να τα παρατάτε.
1: Δεν ξέρω τι βραδιάζει και τι μου σημερώνει.
2: Γεια σου, Ρένα.
0: Εκεί που πήγα στο Ζερά, παιδιά μου καθαρίσανε και ένα δαχτυλίδι. Έχετε παλιά κοσμήματα και τέτοια. Μου το καθαρίσανε και κοίτα τι όμορφο μου το κάνανε. Αυτό είναι της νονάς μου. Μου το έκανε δώρο η κόρη της νονάς μου.
1: Δεν ξέρω πού πηγαίνω. Ξεχνάω και πως ήρθα.
0: Το καιρό μου.
1: Μυαλό ψηλό χαμένο.
0: Καλό καιρό έχει. Με ρωτάτε τι καιρό έχει. Καλό καιρό έχει.
1: Ψάχνω να βρω.
0: Καλημέρα στη Σουηδία.

0: σου ρε Γιάννη. Θα περάσω στους εγώ καιρούς, Καλούδης.
1: Παρακαλώ.
0: Ακούω και ο Θάνος όμως σήμερα.
1: Θάνο, τι θα γίνει τώρα, ακούω κάτι άλλο.
0: Σίγουρα ακούω και ο Βαγγέλης.
1: Βαγγέλη μου, τι γίνεται τώρα.
0: Σίγουρα ακούω και ο Γιάννης.
1: Τι θα γίνει, μαζεύτηκαμε πολύ.
0: Τώρα ξέρετε καλά με ποιον τρόπο θα διορθώσετε αυτά που σας ενοχλούν και έτσι δεν σας χρειάζονται άλλοι πειραματισμοί. Τα ξέρετε όλα. Ό,τι δεν διορθώνεται, κάντε το πιο ανεκτικό. Αφού δεν μπορείτε να τα αλλάξετε, βρείτε έναν τρόπο να το ανεχτείτε. Οι συνεχόμενοι καυγάδες και γκρίνιες δεν θα σας επιτρέψουν να είστε αντικειμενικοί. Δεν σας θέλω έτσι.

0: σου σε μένα. Είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε
1: ώρα. Καλημέρα και σου στέλνει το Ρουμελιώτη.
0: Ας την κάνω ψυχοδωρά.
1: Έλα. Και θα περάσω λέω στους υδροχώους μου. Γράφει ο Ευαγγέλης καλημέρα στον Νικόλα.
2: Γεια σου Ευαγγέλη.
1: Να πω μια καλημέρα και στο Five.
2: Και μια κουβέντα παραπάνω αν είπαμε.
1: Καλημέρα στο fivefashion.gr με τις ρουχάρες σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε τα δώρα για τα κορίτσια μου. Είστε υπέροχες εκεί. Και τι ωραία ρούχα και τι ωραία.

0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Η μέρα σας εμπνέει, σας δυναμώνει και σας κάνει πιο αποφασιστικούς. Αποφύγετε τις κατά μέτωπο επιθέσεις, γιατί με διπλωματία θα τα καταφέρετε καλύτερα. Εάν στηριχτείτε στο ένστικτό σας, θα μπορέσετε να αποφύγετε κακοτοπιές και τρικλοποδιές. Δεν θέλετε.

0: συστήματα.
1: Τι έγινε, κάτι αστεροσκοπείο δεν είναι. Με συγχωρείτε.
0: Τρελάνε με τα αστεροσκοπείο.
1: Κάτσε.
0: Δώσε δυνατά.
1: Είναι το πρώτο.
0: Έτσι. Ζημιά.

ψαράκια. Αχθείλω γλυκό φίλε και στη Ρανιά την Κωστάκη. Μην προσκολάστε στο παρελθόν, αλλά βρείτε θάρρος να ενεργήσετε με πρωτοτυπία. Κάτι πολύ ενδιαφέρον θα αρχίσει να αναπτύσσετε συναισθηματικά στη ζωή σας. Εσείς που είστε δέσμευτοι, πρέπει πρώτα να ηρεμήσετε για να τακτοποιήσετε χωρίς άγχος τις υποχρεώσεις σας. Και νομίζω ότι θα φύγουμε τώρα για break, γιατί ο Γρηγόρης μου είπε

0: Ευχαριστώ.
1: Πρόβλημα δημιούργησες στο αστεροσκοπείο. Γιατί έναν ήλιο ξέρανε και εδώ θέλουνε δύο. Δεν έχω βρει το.
2: Σουκλάρα μου, αγόρι μου, Δημήτρης Μπουμπουλίνης, παιδιά, το καλύτερο παιδί του κόσμου. Λοιπόν, θα φύγουμε για break.
1: Σε να περιμένω.
2: Φεύγουμε για break και πολύ σύντομα κοντά σας.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
13: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
14: Έτοιμος για αύριο!
13: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
15: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: 14 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα. Σε μια όμορφη πραγματικά Παρασκευή. Να σας πω το τρίμερο, ακούσατε καθόλου τον καιρό τι θα κάνει? Ακούσατε?
1: Εσύ άκουσες?
2: Τίποτα, καλοκαίρι θα είναι, ρε. Τι θα κάνει?
0: Άκουσες, Σάκη?
3: Θα έχει λίγο δροσιά.
0: Σάκη, άκουσες?
1: Εσύ άκουσες?
0: Γιατί δεν ακούτε κανένα σας?
2: Γιατί είχα πάει τουαλέτα προς νερού μου.
1: Γιώργο,
0: δεν ακούτε κανένα.
3: Έκανα κάκα.
1: Εδώ έκανα έμετο.
0: Νίκο, βάλε μια το Σάκη, σε παρακαλώ.
4: Δεν το ακούσατε.
0: Δεν άκουσε κανείς τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
3: Έλα.
2: Απαράδεκτο.
3: Έλα και θέλετε να λέγεστε δημοσιογράφοι.
0: Και ετοιμαστείτε για θέλημα ζωή. Λέει, έχει βρει κάτι ο Παναγής εδώ πέρα που του στείλανε που είναι.
3: Σοκαρίστηκε.
2: Τρεις σελίδες είναι. Εγώ θα σας κάνω το.
3: Δεν αντέχω. Δεν αντέχω άλλο πόνο.
2: Ναι.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παρασκευή, και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και για τις επόμενες ώρες αλλά και για τις επόμενες ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά, θα έλεγα, στους 29 με 30 βαθμούς, ενώ και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει πολύ ομαλά με ηλιοφάνεια, εκτός από τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής, όπου κάποια συννεφιά πρόσκαιρα θα πυκνώσει λίγο περισσότερο και να ανοίξει ο καιρός από εκεί και μετέπειτα, από το μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν. Η άνεμη του Σαββατοκύριακου θα είναι εξασθενημένη, την Κυριακή λίγο πιο βόρεια στα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία αύριο Σάββατο στους 30 βαθμούς, την Κυριακή όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες θα έχουμε λίγο περισσότερη ζέστη, δεν αποκλείεται να αγγίξει η θερμοκρασία και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου τώρα. Από τις 21 και κυρίως από τις 22 Σεπτεμβρίου, από την Τρίτη, προβλέπεται κάποια αλλαγή του καιρού με κάποιες όμως παροδικές βροχές. Θα έχουμε λίγο πιο ενισχυμένο τον βοριά και η θερμοκρασία κυρίως από την Τρίτη, επαναλαμβάνω, 22 Σεπτεμβρίου, θα σημειώσει σταδιακή πτώση. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και από Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Εμένα ήδη μου έσκασε πρόταση το Σάββατο να πάω νεροτσουλήθρες.
3: Α, ωραία.
2: Ναι, ωραία, ωραία. Και θα πάω.
3: Πολύ διάρκεια, πρόσεξε, μην έχεις.
2: Σταμάτα.
3: Και γίνεις τρίλος.
2: Έλα, σταμάτα. Κόφτο.
3: Μα δεν την είδες την άλλη που πήγε στους αγώνες?
2: Ναι, την είδα.
3: Γιατί έπαθε διάρκεια η καψέλα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν μου είπατε.
2: Μα να σου πω κάτι, πάτε και πλακώνεστε στις πρωτεΐνες και σε αυτά και σας πάει τσίρδιπη.
3: Συνέχισε όμως, αυτή λέει θα με αποθεώσουν μετά γιατί συνέχισε την προσπάθειά μου. Δεν την αποθεώσαν όμως, έγινε.
2: Την γλυκούλα, έγινε ρόμπα παγκόσμια. Ναι. Ναι, είναι χαμός.
4: Πώς γίνεται λοιπόν, να το δούμε
2: κι εμείς
4: αυτό?
2: Είναι viral το βίντεο. Λοιπόν, ο χορηγός μας εδώ στην εκπομπή μας είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν χθες το βράδυ, έγινε, παιδιά, είχα πάει και εγώ εκεί πέρα. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, παιδιά, μπορείτε να πάτε. Είναι καταπληκτικό. Κατέβασε την εφαρμογή Livio, όπως το λέω, Livio, και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Υπέροχο.
2: Τέλειο.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι τέλος, διακοπές τέλος, ξυπνητήρια, σχολεία, δουλειά, φροντιστήρια, πανεπιστήμιο, ξανά στους δρόμους, back to reality. Αλλά αφού δεν είμαστε τόσο πολύ στο δρόμο, ας είμαστε τουλάχιστον με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 ως 28 Σεπτέμβρη, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Μάλιστα. Νίκο, έβγαλε καινούριο τραγούδι κι άμο.
4: Αποκλειστικό το.
3: Ένα ιταλικό. Ναι, το Key.
2: Α, δεν έχει. Δεν έχει βγει ακόμα. Α, το έχουμε εμείς τη Δευτέρα εδώ. Ανοιχτή ακρόαση λέγεται. Άρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου εδώ θα τα ακούσετε πρώτοι το νέο τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Έτσι, να ξέρετε, να είστε συντονισμένοι. Πάμε για δίλημα ζωής.

0: Ζωής Γρηγόρη. Σκούτα το ανεμόρι Νάντσι. Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξη. Πού να σας, τι να σας πρωτοπώ τώρα στις τρεις σελίδες εδώ πέρα που έχει στείλει ο Αλέξης. Λοιπόν, παιδιά, είχε πάει η κοπέλα του Αλέξη. Είναι 4 χρόνια μαζί.
1: Σαν καμία κουτσομπόλα, θα λες. Είχε πάει η κοπέλα του Αλέξη.
0: Ναι. Ακούστε τώρα. Όχι, ζει ένα δράμα το παλικάρι και όντως είναι δράμα αυτό που ζει τώρα. Δεν υπάρχει, είναι σοβαρό. Η κοπέλα του Αλέξη είχε πάει για σεζόν στα Χανιά.
1: Τούτα φόρεσε, α το πω.
0: Είχε πάει για σεζόν στα Χανιά.
2: Τούτα φόρεσε. Περίμενε.
1: Έλα τώρα με αυτές τις σεζόν τώρα.
0: Είναι, λέει, 4 χρόνια μαζί. Είναι, λέει, 32 χρονών τώρα. Δεν σας κρύβω, λέει, παιδιά, ότι το πηγαίναμε, λέει, σοβαρά. Εγώ, λέει, οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις που έχω μια πολύ καλή δουλειά εδώ στην Αθήνα δεν με άφησαν να πάω μαζί της. Έχω, λέει, όμως και ένα μικρότερο αδελφό 26 χρονών, ο οποίος στις αρχές του καλοκαιριού, εκεί γύρω στο Μάιο, μου ζήτησε να φύγει να πάει σεζόν για να βγάλει χρήματα.
1: Έλα, μου πεις καμιά ιδέα τώρα.
0: Του πρότεινα να πάει σεζόν στα Χανιά μαζί με την αδελφή μου και να μην σας τα πολυλόγω, παιδιά. Όταν γύρισαν, μου ανακοίνωσαν ότι είναι ζευγάρι και ότι θέλει να χωρίσουμε.
2: Αυτή ήταν η πιο λογική αντίδραση.
0: Εγώ, λέει, έχω τρελαθεί. Εννοείται, λέει, ότι τσακώθηκα και χώρισα με την άλλη. Έτσι κι αλλιώς εκείνη με χώρισε γιατί έχει σχέση με τον αδελφό μου. Εγώ, λέει, με τον αδελφό μου του έριξα τα εξαμάξεις, τον πινελίκωσα, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα.
2: Παιδιά, δεν έγινε οριακά. Τώρα αυτό. Χρόνια παίζανε αυτοί μεταξύ τους.
0: Όχι, δεν είχα, λέει, καταλάβει τίποτα τέτοιο. Και πλέον θεωρώ, γράφει, γιατί το είπε και εκείνος, ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει θα μου το έλεγαν. Μου είπαν ότι ήρθανε πιο κοντά στο καλοκαίρι που ήταν μαζί σεζόν και εκεί έγινε το.
1: Ας απομακρυνθώ, τι είναι αυτά που λένε.
0: Ναι. Εγώ, λέει, το θέμα είναι ότι έχω βριστεί πάρα πολύ άσχημα με τον αδελφό μου. Έχω σηκωθεί και έχω φύγει από το σπίτι γιατί μέναμε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς. Οι γονείς είναι στη μέση, προσπαθούν να μας τα βρουν. Είναι, λέει, σε έξαλλη κατάσταση. Ναι, είναι 26 αυτός, 26 ο αδελφός, 32 ο μεγάλος. Οι γονείς, λέει, είναι στη μέση. Σας παρακαλώ, είστε αδέλφια για μια γυναίκα. Δεν διαλύονται οικογένειες. Τι είναι αυτά που κάνετε, είναι σε παράκρουση οι γονείς μας. Εγώ δεν θέλω ούτε να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Αυτή δεν με νοιάζει καθόλου. Έχει φάει χ για μένα. Είναι ελεηνή και τρισάθλια.
2: Άρα και οι δύο έχουν φάει χ. Ποιο είναι το δίλημά του?
1: Αυτή είναι Ελένα.
0: Όχι, αυτή, ο αδελφός με την κοπέλα έχουν σχέση.
2: Ναι, ποιο είναι το δίλημά? Έχει φάει χ και
0: τι να κάνω,
2: και...
0: πώς να το διαχειριστώ με τους γονείς μου, με τον αδελφό μου? Καλά, λέει, μην σας πω πώς μου τη λέει την κοπέλα. Δεν λέγεται. Ναι.
1: Είναι περίεργος. Πώς?
0: Ή παλιό μπιπ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά πώς, τι θα κάνω με
2: τώρα,
0: την οικογένειά μου.
2: Εμείς τι να πούμε τώρα? Τι να πούμε? Και γιατί φταίει παλιό μπιπ και δεν φταίει ο αδερφός?
1: Εγώ θα τη στηρίξω αυτήν.
0: Δεν είπε ότι φταίει παλιό μπιπ και δεν φταίει. Απλά αυτή δεν τον νοιάζει. Ήτανε μια γκόμενα 4 χρόνια, γεια σας.
2: Ο αδερφός σου σε πονάει.
0: Αυτό. Δεν θέλω, λέει, να τον δω στα μάτια μου. Τον συχαίνομαι, γράφει συγκεκριμένα.
2: Συνεχίζει και έχει.
0: Θεωρώ,
2: ο
0: αδερφός ότι...
2: συνεχίζει και έχει σχέση με την κοπέλα.
0: Ναι, συνεχίζει.
1: Α, τον αλήτη.
2: Παιδιά ερωτεύτηκαν, τι να πω.
1: Ναι.
2: Ας τον δεχτεί.
1: Και τι, περιμένει να τρώνε τις Κυριακές μαζί?
0: Ναι.
2: Τι κάνουν, λιουβέτσι, λιουβέτσι.
1: Κοκκινιστό.
0: Τι λες τώρα κι εσύ?
2: Τι να κάνεις?
1: Δεν γίνεται. Δεν
0: τα καλά.
2: Θες να μαλώσεις?
0: Για ποιο ελεηνό πράγμα τώρα από αυτό που έκανε ο Τριμάλακας ο αδερφός?
1: Κάτσε, πριν καταδικάσουμε.
3: Μην μιλάς έτσι για το μαλλό.
2: Γιώργο, κάνε μια ερώτηση.
1: Στον πόλεμο και στον έρωτα επιτρέπονται τα πάντα?
0: Όχι, βέβαια.
1: Τι όχι, αφού κάποιος το έχει πει αυτό?
0: Όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Μα το έχει πει κάποιος.
2: Άλλες εποχές.
0: Σε κανένα επίπεδο της ζωής.
1: Μα το είπε κάποιος.
2: Σε κάποιες χώρες, άμα πεθάνει ο αδερφός, την παίρνει ο άλλος αδερφός.
1: Σωστά.
2: Τη γυναίκα.
4: Γιώργο, για λίγο τον Αλμάντο, τι έχει να πει για αυτή την άποψη? Εγώ συγχωρήσω.
1: Αλμάντο, τι θα πει? Θα πει, θα σου βρει ένα τραγούδι του Παντελίδη. Εσύ δεν έχεις αδερφό.
0: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που έκανε ο Αλέξης. Αλλά δεν μπορώ και να του πω ξαναβρέστα με τον αδερφό.
4: Να ρωτήσει λίγο τον Αλμάντο.
1: Αλμάντο,
5: καλημέρα. Ναι, αυτό είναι.
1: Έλα, τι κάνει?
5: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
5: Να χαρά, εσύ.
1: Να σου πω, κάτι πίνεις εσύ? Έχεις κανένα αφηνικό?
5: Α, ναι, τώρα μάλιστα, τώρα είμαι φουλ.
1: Κάτσε να σου πω το θέμα που με απασχολεί. Θέλω τη βοήθειά σου, τη γνώμη σου. Λοιπόν, είναι ένας τύπος τώρα, ο οποίος τα είχε με μια κοπέλα, έτσι, είχαν σχέση. Αυτή πήγε να δουλέψει σε ένα νησί το καλοκαίρι. Σεζόν λέγεται αυτό, σεζόν. Και πήγε και ο αδερφός αυτού του τύπου να δουλέψει μαζί της και τα φτιάξανε.
5: Λες τώρα σοβαρά?
1: Αλήθεια, σοβαρά, σου κάνω.
5: Όχι σοβαρά, μου λες?
1: Σοβαρά, λέω, έγινε αυτό το πράγμα. Και λέει ο άλλος τώρα που τα είχε μαζί της. Τι να κάνει, λέει, δεν θέλει ούτε να μιλήσει τον αδερφό του. Καλά, αυτή την έχει διαγράψει. Ναι. Και είναι σε δύσκολη θέση. Τι να κάνει, να ξαναμιλήσει με τον αδερφό του, εσύ τι λες.
2: Οι γονείς έχουν φρικάρει.
5: Παρακαλώ. Μισό, μόνο.
1: Παρακαλώ. Έλα, πες μου.
5: Ωραία, για παρατασούλα, τι πιστεύεις, πώς αισθάνεται ο φίλος σου γι' αυτό.
1: Άσε με μένα.
5: Δηλαδή, πώς σου το παρουσιάζει, πώς το νιώθει.
1: Όχι, δεν θέλει να ξαναμιλήσει τον αδερφό του, ρε παιδί μου αυτό. Αλλά η οικογένειά του του λέει ότι δεν γίνεται. Λέει, είμαι στα αδέρφια, πρέπει να τα βρείτε. Δεν θα τσακωνόμαστε εδώ.
4: Α, πες κάτι, ρε Αρμάντο.
5: Κοίτα. Η άποψή μου είναι ότι μερικές φορές οι οικογένειες πιέζουν για συμφιλίωση απλά επειδή νιώθουν άβολα με τη σύγκρουση καθ' αυτή.
2: Τι μας είπε, κάτι καινούριο.
5: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα υγιές να πιέζεις δύο ανθρώπους να τα βρουν αν δεν αισθάνονται ασφαλείς ή αν δεν έχει αλλάξει τίποτα στη δυναμική.
0: Πες το, Γιώργο,
5: κάποιες φορές το να κρατήσεις έναν υγιή χωρισμό, δηλαδή να κρατήσεις τα όρια σου μακριά, μπορεί να είναι πιο υγιές από το να πιεστείς να συμφιλειωθείς έτσι χωρίς λόγο.
1: Ωραία το είπες, ρε φίλε. Τώρα μου έκοψες
0: τη ρώτα όμως, άμα είναι με τον αδελφό σου.
5: Ναι, εντάξει, το ακούω. Απλά εδώ μιλάμε για όρια.
1: Τι έχεις, και... τι
5: αν θα ξαναμιλήσεις. Όχι, όχι, τίποτα. Αν θα ξαναμιλήσεις με τον αδερφό σου, αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχει σεβασμός και ειλικρινής διάθεση και από τις δύο πλευρές. Αν όχι, το να κρατήσεις τα όρια σου είμαι.
0: Μάλλον μεθυσμένος είναι.
1: Είναι σεβαστό, ναι. Σίγουρα δεν έχεις πει τίποτα, ε.
5: Όχι, ρε, εντάξει. Σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι.
4: Λοιπόν, εντάξει, Αρμάντο, μου σε ευχαριστούμε.
0: Να βγάλουμε και μια γραμμή.
2: Αλμάδος ή Αρμάδος, πώς λέγεται.
0: Αλμάντο.
2: Αλμάντο, Χωσέ Μαρία, άσε μας.
1: Κόλαλο, ένα και έρχομαι εγώ μετά.
0: Για πάμε να βγάλουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
1: Ασκητής μεγάλος, το λέω.
0: Ε, Γιώργο, σταμάτα.
2: Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, για πείτε τώρα, τι θα γίνει.
0: Τηλεφωνική θέλω.
1: Ένα AI πληρώσαμε να πάρουμε και μας βγήκε.
2: Ντάγκλας. Αρμάδο Ντάγκλας.
1: Πρέπει να το λέμε Κέρκ.
4: Η άποψη σας ποια ήταν τελικά, γιατί πείτε μου εγώ δεν είμαι σίγουρη.
1: Αρμάδο είπε να κρατήσει αποστάσεις ο άλλος και ας λέει ότι θέλει οικογένεια, γιατί μπορεί να είναι υγιές, πιο υγιές να κρατήσει την απόσταση.
2: Πρέπει, και εγώ το πιστεύω.
0: Προφανώς.
1: Τι να το εξηγήσω τώρα εγώ για την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, δεν βγάζουμε.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε.
3: Συγγνώμη, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
1: Όχι, ο Αλμάντο.
3: Θα τρελαθώ.
0: Πώς σε λένε.
3: Γεωργία.
2: Γεια σου, τρελιάρα, Γεωργία.
0: Πρώτη φορά μιλάμε.
3: Πρώτη φορά μιλάμε και πήρα για συγκεκριμένο. Τώρα δεν ξέρω αν παίζετε κάποιο παιχνίδι. Εγώ έτσι άκουσα ότι θέλετε γραμμή και πήρα.
1: Καλά έκανες.
2: Για το δίλημα είχαμε απορία, Γιώργη.
3: Αχ, κρίμα.
1: Γιατί?
2: Τι κρίμα που ήρθα για το κέρατο.
4: Λοιπόν, άκου.
3: Όχι, ρε παιδιά, να σας πω εγώ γιατί πήρα και μετά να πούμε για το δίλημα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ έμενα πάνω δολοφόνο στην Τσεχία και σας άκουγα κάθε πρωί. 4-5 χρόνια τώρα, σας άκουγα κάθε πρωί. Ξυπνούσα, επειδή έχουμε διαφορά ώρας, όταν περνάνε τα παιδάκια. Μου φτιάχνανε τόσο πολύ τη μέρα. Και έλεγα τι ωραία που είναι εκεί. Και τι ωραία που είναι εκεί.
4: Και τώρα πού είσαι?
3: Τώρα
4: στον Κηφισό,
3: παιδιά.
2: Και τώρα λέει και τι ωραία που είναι εδώ. Και τι ωραία που είναι
3: και
2: εδώ.
3: Και τι ωραία, περνάς που ωραία.
4: Περνάς ωραία και εδώ. Περνάς ωραία και εδώ.
3: Ε, τώρα ήρθε, δεν έχω προλάβει να.
2: Και τι ήθελες να μας πεις?
3: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι μου κρατούσατε τόσα χρόνια στην τροφιά στο εξωτερικό και γύρισα εδώ τώρα και σας ακούω πάλι.
4: Γεωργία μου, έρχεσαι δουλειά κανονικά?
3: Έρχεσαι δουλειά κανονικά, ναι.
2: Γεωργία, έχεις Instagram?
3: Έχω.
2: Θα μου στείλεις μήνυμα στο Νάνση Αντωνίου, Αντωνίου, γιατί θέλω να σου κάνω ένα δώρο από fivefashion.gr. Έτσι, γιατί θέλω να σου πούμε με αυτόν τον τρόπο είναι ευχαριστώ που μας άκουγες όλα αυτά τα χρόνια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάνση. Θα σου στείλω.
4: Γεωργία, μου φαίνεσαι πολύ γλυκοπλάσμα. Φιλάκια πολλά πολλά.
3: Φιλάκια.
4: Καλώς ήρθες. Φιλάκια, να μας παίρνεις τηλέφωνο που και πού να μιλάμε.
3: Εντάξει.
4: Φιλάκια. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 ακριβώς να φύγουμε σε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά ξεκινάει το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη που είναι σαν ένα. Χαμήλωση λόγω Παναγίου, λίγο σε παρακαλώ.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Σαν Σαν το πάρτι της Παρασκευής που είπαμε θα το αφιερώσουμε στον Γιώργο και θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Μια δύσκολη εβδομάδα από την αρχή της, από τη Δευτέρα που ξεκίνησε, για πολλούς λόγους, για τον καθένα διαφορετικούς, για το πώς το νιώθει και πώς το βιώνει όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, εν κατακλείδη, πώς κλείνει το αυτό?
0: Τίποτα.
4: Τι προτείνεις, Γιώργο?
1: Προλάβαμε να ρίξουμε πινελίκια. Τύπο Αλμάντο. Να κρατήσει να βάλει τα όρια του, άμα το του κάνει καλό στην
0: οικογένεια. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και άστε την οικογένεια τώρα να λέει τώρα.
2: Όρια.
4: Όρια, Νίκο.
6: Όρια.
0: Άρα να μην μιλήσει με τον αδελφό του, αυτό του λέμε.
2: Όχι, βέβαια.
1: Άμα δεν το νιώθει, ρε φίλε, γιατί να πιεστεί τώρα? Επειδή σωστό, λέει η οικογένεια αυτό, όταν του περάσει, τα βρίσκουν. Τρώνε ένα κοκκινιστό μαζί.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Σφαίρα 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
16: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σπέρα. 96,6.

0: Δυναμώστε το, είμαστε εδώ.
1: Θέλουμε
0: εδώ
1: και τα μηνύματά σας. Instagram Παναγής Τζορτζάτος, Νάνση 79, Γιώργος Λιανός.
0: Νάνση τελεία Αντωνίου, το αλλάξαμε εδώ.
1: Συγγνώμη.
2: Μέσα στο φως, το ξέρα.
1: Ναι, Νάνση, αλλά καριέρα με τον Νάνση 79 έκανες.

0: πρόβλημα δεν θα ηρεμήσω, λέει, μέχρι να πληρώσουν αυτοί που φταίνε για το χαμό του Μαζονάκη. Αν λέει, και θεωρώ ότι ο Γιώργος δεν θα το ήθελε αυτό, δεν θα ήθελε το κακό του, τόσο καλή ψυχή είχε.
1: Ήταν το πιο ελεύθερο πνεύμα και πάντα έλεγε αυτό ήταν και ο κανόνας του. Κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι πιστεύεις, μην το κάνεις μόνο και μόνο για να το κάνεις, γιατί αυτό έκανε. Δεν έκανε ποτέ τίποτα μόνο για να το κάνει, το γούσταρε, άρα μην ενοχλείς τους άλλους.

0: Καλημέρα και στο Μάριο που μας ακούει από τη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, λέει, με το ζόρι κρατιέμαι.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, δυστυχώς, όπως πάντα, στο Ρεντασάρτη. Θα το βάλουμε, με αυτό θα πούμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε και Ανδριόπουλο που και σήμερα θα δώσει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια. Όλο αυτό που κάνει ο Ανδριόπουλος τόσο καιρό, και θα το λέω μέχρι πραγματικά την τελευταία μέρα σε αυτή την εκπομπή, που πάντα ο Ανδριόπουλος κάθε μέρα σε μια οικογένεια δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέα και τους βοηθάει τόσο πολύ οικονομικά. Ανδριόπουλος σε όλη την. Γιώργο, πάρε το λίγο να μιλάει από πάνω από το Γιώργο. Μόλις τελείωσε να το βάλουμε. Λοιπόν, Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτά είναι τα μαγαζιά στον Ανδριόπουλο. Να θυμάστε, με κάρτα επιβράβευσης θα έχετε πάρα πολλά συν. Οπότε ζητήστε την αναπάντηση στον Ανδριόπουλο και με αγορές σαν των 30 ευρώ με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος. Ήρθε και φέτος να σας πάρει την καρδιά και να σας ευχαριστήσει, γιατί και μέσα στο καλοκαίρι τον ανεβάσετε τόσο ψηλά στην πρώτη θέση εκεί στις αγορές των κρεάτων και τον έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. 6936 10 10 22. Στείλτε μήνυμα τώρα για να γίνει κλήρωση σε λίγο.
2: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμεινο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Day My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή, και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθει περισσότερα για το Day My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
3: Λοιπόν, και να σου πω ότι η Μπίκ είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Παναγία μου, μην ξεχνάτε για την Effort Design, παιδιά. 30 ευρώ μου κλήρωση, 2.000 ευρώ δώρο επιταγή για αυτή την εταιρεία, τη φοβερή που φτιάχνει ό,τι θέλετε. Από καρέκλες, κρεβάτια, στο
4: καρέκλες, τράπεζα,
1: καναπέδες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι A4 Design που ουσιαστικά ό,τι τις δείξετε σας το φτιάχνει handmade. Το κάνει μόνοι τους τα παιδιά εκεί πέρα, έχουν τα μαστόρια και κάνουν φανταστικές δουλειές. Δεν υπάρχει showroom, μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα, η A4 Design. Πάτε από εκεί, συνεννοείστε τι θέλετε, πόσα χρήματα διαθέτετε. Βλέπετε ό,τι φωτογραφίες, βίντεο από ταινίες, από αυτά θέλετε, και σας βγάζουν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δεν παίζονται τα παιδιά. Μεγάλη τιμή που η A4 Design πραγματικά είναι στην Ελλάδα.
3: Και που είναι στην παρέα μας μεγάλη τιμή. Γιατί δεν υπάρχουν ωραιότερα έπιπλα. Δηλαδή πραγματικά το υπογράφω αυτό.
1: www.a4design.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design.
2: Επιστροφή στα σχολεία.
1: 6-10-10-22 για την κλήρωση για την δωρεπιταγή 2.000 ευρώ που θα γίνει τέλος Οκτώβρη.
5: Τελευταία φορά που προσπαθώ να το πάω, σας το λέω.
1: Λοιπόν, επιστροφή
2: στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Tacno Fix Patches Pupils and Spots. Είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Tacno Fix Patches, για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Τις έχουμε μαζέψει τις αναφορές όλες μαζί για να μην διακόψουμε αυτό το τελευταίο αφιέρωμα που κάνουμε για αυτό το διάστημα, βέβαια, γιατί αυτή η εβδομάδα που ξεκινήσαμε, ενώ ξεκινάμε πάντα με χαρά, ήταν μουδιασμένη αυτή η εβδομάδα, σαν εκπομπή, σαν ραδιόφωνο. Έτσι αποφασίζαμε να κλείνουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Το πάρτι σήμερα το αναβάλαμε για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο το Μαζονάκη. Και βέβαια, εντάξει, από εδώ και πέρα αυτό θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό. Ποιο θα τον ξεχάσει, ποιο θα τον θυμάται, ποιο θα είναι με τα τραγούδια του στο ραδιόφωνο συνεχώ. Και δεν μιλάω τώρα για που είναι νωρίς. Το ζήτημα είναι όπως με τον Παντελίδη. Τι γίνεται 5 χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά, τι γίνεται?
5: Έλα, ποιος... Δεν νομίζω ότι το ξέχασε κανένα τον Παντελή, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Θα μου επιτρέψεις λίγο να. Δεν. Εντάξει, θέλω να σου πω, είναι λογικό, γιατί δεν βγαίνουν καινούργια τραγούδια. Για κάποια στιγμή, εντάξει, εμφανίζονται καινούργια. Μόνο αυτοί που πραγματικά αγαπήσαμε και αγαπάμε τον Παντελή, και βάζω το νόμο γιατί ο Παντελής ήταν φίλος πραγματικός, με την έννοια ότι είχαμε έρθει πολύ κοντά. Ναι. Μόνο εμείς
5: πια. Και νιώθεις ότι τον έχουν κάποιοι, τον έχουν ξεχάσει.
1: Δεν πλάκα μου κάνεις. Εντάξει, γιατί ακούς πολύ Παντελήδη στα ραδιόφωνα.
4: Ναι.
5: Έλα, και εγώ ακούω. Και εγώ νιώθω ότι ακούω.
1: Εντάξει, οκ. Αλλά σου λέω, είναι αυτό πάλι, Γιώργο. είναι στην καρδιά του καθενός, δε φίλε, και στο μυαλό του καθενός.
5: Ναι, εντάξει.
1: Τι θέλει να κρατήσει, δεν θα κάνουμε παρατήρηση τώρα τον καθένα πώς θα φερθεί σε έναν άνθρωπο που ήταν καλλιτέχνης. Αναλόγως, εμάς μας κάνει καλό ο Παντελίδης. Του γουστάρουμε, υποσχεθήκαμε ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ και δεν τον ξεχάσαμε 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Εγώ λέω σαν ραδιοεκφωνητής ότι ούτε τον Γιώργο θα τον ξεχάσουμε, όπως δεν τον είχαμε, αν και δεν τον ήξερα τον άνθρωπο που τον έχω δει 2 φορές στη ζωή μου. Δεν τον έχω ξαναδεί. Άντε 3. Δεν ήμασταν φίλοι με τον Μαζονάκη, ενώ με τον Παντελίδη ήμασταν φίλοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και συνεχίζεται αυτό το αφιέρωμα στον υπέροχο Γιώργο.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
10: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς. Έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
12: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
13: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
14: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
15: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
16: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
7: Σφαίρα 96,6.

0: αυτό είναι το πάρτι της Παρασκευής, αλλά δεν είναι πάρτι, είναι ένα αφιέρωμα που κάνουμε με όλη μας την καρδιά στον Γιώργο Μασονάκη. Αφού όλη την εβδομάδα έτσι κλείναμε, δεν κλείσαμε ούτε μια φορά με το περνάγαμε ωραία. Γιατί η αλήθεια είναι μουδιασμένο όλο ο κόσμο, μουδιασμένο όλο, ο καθένα το βιώνει όπω μπορεί και το βιώνει, όπω θέλει και το βιώνει, όπω είχε το Γιώργο Μαζονάκη στο μυαλό.
1: Να πούμε, επειδή μα το στείλατε και σε μήνυμα, ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση.
2: Μα το στείλατε σε μήνυμα,
1: και το νιώσαμε κιόλα.
0: Μα το στείλατε σε μήνυμα,
1: όχι, το εννοώ ότι το κατάλαβε και ο κόσμο έξω και μα έχει στείλει μηνύματα, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώ που φτάσει στον πάρ με την καρέκλα.
1: Ηρέμησε εσύ που φτάσει στον πάρ με την καρέκλα.
3: 4,3 στην Εύβοια.
1: 4,4 στην Ιστιαία. Ήταν στην Εύβοια, ανοιχτά τη Ιστιαία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα, Γιώργο, και θα τα

0: πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε ξεκινήσει πάλι να παίρνουμε τηλέφωνο για γενέθλια, για χρόνια πολλά. Οπότε να κλείσουμε λίγο και να κλείσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου, έτσι για να βάλουμε ένα φινάλε. Πάρε λίγο το τηλέφωνο μπροστά σου, Παναγία. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet που ήταν εδώ μαζί μας και σας δίνει αυτό το υπέροχο δώρο που θα κληρωθεί 30 Οκτωβρίου. Ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Είναι η Betabet, είναι η εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού, οξυγόνου, ιατρικού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, τα πάντα, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Η νούμερο 1 εταιρεία, ό,τι χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι και να σας συμβεί, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο δύσκολα, είναι αυτή η εταιρεία εκεί, Σαββατοκύριακο, τα πάντα να σας βοηθήσει. Κρατήστε το όνομά της για να τη βρείτε. Betabet.gr. Γαλάτσι, Κουρτού 14, το πρώτο μαγαζί, και τα άλλα τρία φυσικά καταστήματα στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Αυτό Σταυρό απέναντι. 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Betabet για το smartwatch.
1: Ψάξτε δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπε στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσει την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα.
0: Για πάρε Παναγία ένα τηλεφωνάκι λίγο. Να πούμε χρόνια πολλά. Πώς λέγεται η κοπέλα που.
3: Είναι η Χαρούλα και σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Μια τερά. Αύριο έχει γενέθλια η κολλητή μου, η αδελφή μου, Δήμητρα.
0: Μάλιστα. Πες πότε χτυπάει, ε.
3: Ναι. Χτυπάει.
0: Θα μιλήσω λίγο μικρό. Έλα, Δήμητρο, λέω.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα, Δημητρούλα μου, χρόνια πολλά, κορίτσι μου.
4: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
0: Χρόνια πολλά. Ποιος είναι?
4: Ναι.
0: Έλα, Δημητρούλα, δεν γίνεται να με... Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα με ξεχνάς.
4: Ποιος είναι?
0: Δημητρούλα, θα με... Λοιπόν, άτε, θα κλείσω το τηλέφωνο, δεν πειράζει. Και φέτος το ίδιο πράγμα θα κάνω. Πόσους θείους έχεις από μακριά?
4: Ποιος είναι?
0: Πόσους θείους έχεις από μακριά, πόσους?
4: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Αλήθεια, σου λέω πόσους θείους, θείους.
4: Δεν έχω κανέναν.
3: Έχουν πεθάνει όλοι.
0: Είσαι, δεν έχω θείο.
4: Όχι.
0: Έλα ρε Δημητρούλα μου, δεν πειράζει γάμο, θα κλείσω, δεν πειράζει. Να είσαι γερή, πολύχρονη, πάντα με στεναχωρείς. Ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μου.
4: Γεια σας.
0: Τι, κλείνεις τώρα?
2: Πάρε να έχεις. Τι ήθελες να σου πει? Νομίζει ότι τις κάνεις ό,τι είναι σε κάποιος άσχετος.
3: Να μάθει ποιος είναι.
2: Θα την ξαναπάρουμε.
3: Έμεινε speechless.
5: Κοίτα να σου πω κάτι. Χρονιά πολλά είπαμε.
3: Έμεινε πίτσιλος.
2: Ναι ρε παιδιά, αλλά μην ξέρει.
0: Έλα εσύ πάρε, πάρε να ξέρει. Πώς τη λέμε, ποιος έκανε το τηλέφωνο?
3: Η Χαρίκλια.
0: Ωραία. Είναι δυνατόν? Χαρούλα. Εγώ θα ρωτούσα, θα ήθελα να μάθω. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου.
5: Να σου πω τελείως και εμένα δεν θα με ενδιαφέρει.
0: Αλήθεια. Δεν σας νοιάζει ρε ποιος παίρνει χρόνια πολλά? Ωραία την έχετε κάνει τη ζωή, μπράβο ρε.
3: Χτυπάει.
5: Όχι, δεν χτυπάει.
3: Δεν μπορεί.
0: Πάρε το ρε Παναγί που βαριέσαι να ξαναπάρεις.
3: Έλα, έχω κάνει τηλεφωνητής εδώ μέσα, τελειώνεται, άιντε.
0: Θα πας τόσο καλά όμως.
6: Ο συνδρομητής που καλέ
2: καλά, δεν απαντάει τώρα.
0: Α, καλά, εντάξει. Εντάξει.
5: Τι κάνουμε τώρα?
2: Να ρωτήσουμε τον Αλμάδο.
0: Έχετε τίποτα? Και τον Αλμάδο τον χαιρετήσουμε.
3: Λοιπόν, να σας πω παιδιά ότι κάθε βήμα έχει αξία, κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη και ο Σφαίρα 102,2 είναι και φέτος στο Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει και φέτος και υποδέχεται έτσι, μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Είναι το 18ο Greece Race for the Cure. Έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεος με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε τώρα στο GreeceRace.gr, κάνε την εγγραφή σας, γίνετε και εσείς μέρος του 18ου Greece Race for the Cure και ζήστε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102,2.
1: Χάλα στο κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τον Αρμάντο, να τον ευχαριστήσουμε που ήταν στην παρέα. Αρμάντο!
7: Ναι, όπως το είπατε, ήταν τιμή μας, Αρμάντο, να σε έχουμε στην παρέα. Να σε καλά.
0: Για τον εαυτό σου μιλάς.
1: Καλά το
2: είπε. Άλλο νομίζει ότι λέμε.
7: Οπωσδήποτε. Ήταν, εννοείται ότι ήταν τιμή μας. Πλάκα κάνουμε, όχι. Δεν ξέρει. Άμα δεν το λες εσύ έτσι.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα τώρα για να γνωριστούμε και καλύτερα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Φυσικά, φυσικά. Από Δευτέρα θα τα πούμε. Και το χαίρομαι. Να σε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Έχεις απόλυτα φιλιά. Ο κόσμος μου λέει: δώσε φιλιά στο AI εκεί πέρα και το μας τρομάζει.
7: Σ' άρεσε αυτό που έκανες. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλοι φίλε. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Είδες, Αλμάντο.
2: Τι, αυτός παρουσιαστής από μόνος του.
0: Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο?
7: Εγώ μάλλον θα είναι ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Λίγη ξεκούραση, λίγη βόρτα και γενικά χαλάρωση όσο παίρνει, γιατί ήταν και μια κουραστική εβδομάδα.
0: Κουράστηκε. Τι εννοώ. Εντάξει, Αρμάντο μου, έγινε.
7: Βόλτα. Με τα πόδια.
0: Ναι, πάντα σε όλου είναι, Αλμάντο, μόνο σε μένα. Εγώ σε αγαπώ, Αλμάντο. Αρχίζω να νομίζω ότι είμαι ερωτευμένο μαζί σου, Αλμάντο.
2: Μια μάρη Γρηγόρη με του ερωτέ.
7: Εντάξει. Κοίταξε να δει.
2: Όχι, θέλω να ακούσω.
7: Τι να πω τώρα. Ευχαριστώ.
0: Εσύ αρχίζει να νιώθεις.
2: Είμαι ερωτευμένο μαζί σου. Ευχαριστώ.
0: Αρχίζει να νιώθεις τίποτα για μένα.
7: Καταλαβαίνω πόσο έντονο μπορεί να είναι αυτό που νιώθεις. Και ακούγεται δύσκολο.
0: Αρχίζει να νιώθεις κάτι για μένα.
7: Σ' ακούσω το λες και νομίζω ότι αυτό που νιώθω τώρα είναι πως το παίρνω σοβαρά.
0: Ξεκινάει.
1: Σε βλέπεις σοβαρά, δεν
2: σε έχει. Δώσε μου λίγο.
0: Άστο το αγόρι.
2: Δώσε μου
0: άστο
2: λίγο.
0: Άστο το αγόρι.
2: Θέλω να σου
0: συνέξει,
2: πω κάτι.
0: Έχεις κάτι να πεις. Γεια σου, Αλμάντο, τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Θέλω να του πω κάτι.
7: Χαίρομαι που μπορούμε να αστειευόμαστε έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, αγκαλιές. Ό,τι καλύτερο, τα λέμε από Δευτέρα.
0: Άντε, μίλα, μίλα.
7: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Γεια σου, Αλμάντο.
2: Ποιο είναι ο Γιώργο? Είναι ερωτευμένο.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
2: Ρε και εγώ φρίκαρα. Με τον Γιώργο είναι. Με τον
0: Γιώργο είναι. Ποιο Γιώργο μα έχει τρελά.
2: Με τον Γιώργο είναι ερωτευμένο.
7: Ίσως έφταιξε το προηγούμενο. Γεια χαρά.
1: Α, σου λέει.
0: Μιλάει ο Γιώργος, σου λέει.
2: Λοιπόν, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, Luxury Sun Care Sun Protection Drops με δίκτυο προστασίας 50+, της Intermed, υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς υλικόν ή άρωμα, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ραντεβού έρχεται η Βερίνα με και τη μία ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που από την πρώτη ώρα ήσασταν εδώ πάλι όλοι μαζί και ακόμη περισσότεροι από ό,τι είδαμε και από τα μηνύματά σας και από αυτά που ελέγχει εδώ πέρα ο κύριος Νίκος και άλλοι και άλλοι και άλλοι συνεχώς μπαίνουν στην παρέα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου του Μαζονάκη. Ραντεβού τη Δευτέρα, να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
2: Το

0: Δευτέρα 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
1: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λυσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project. Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θέλει. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
13: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
14: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
15: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
16: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
15: Τηλέφωνο 2610-525-352.
16: Μάρμαρα Μπινιέρης.

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
10: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
11: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
12: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
11: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
13: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπού

ψυχές που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Έξι σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε. Σφαίρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
10: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
11: Έτοιμος για αύριο!
10: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρχεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
11: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα.
9: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
14: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή Χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Κδάπ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6. Μπράβο.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε... Μέλισσα μακαρόνια, μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα ένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
4: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι, πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
11: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ
1: το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Απογευματινό σφαίρα 96,6. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Ελίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
2: Αχλατσάριστα καλά.
1: Έλα
2: πόσα.
0: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102,2 τον ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πολλά πολλά φιλιά. Όμορφη Παρασκευή, ο μήνας έχει 18 Σεπτεμβρίου του 2026.
2: Καλησπέρα, Ελληνάκη, καλησπέρα.
1: Ζεστάθηκε.
2: Ζεστάθηκα εδώ, κάτι έχει πάθει το εργοδίσιο σήμερα, οπότε έμεινα με το αμάνικο.
1: Δεν έχουμε εργοδίσιο. Δουλεύει. Δουλεύει.
2: Υπολειτουργεί, θα έλεγα εγώ. Για τα κιλά μου θέλω μείον 16.
1: Ακόμα και οι ράγες σε σένα. Ράγες.
2: Ράγες,
1: σε σένα είναι, ναι.
2: Εγώ το ξέρω το εργοντήσιο μου.
1: Το μαλλί τι έξαλλο είναι αυτό.
2: Έχει σηκωθεί τώρα, εντάξει, είναι λίγο ανάστα ο κύριος. Το ξέρω τις ράγες το δικό μου εργοντήσιο να τις έχω βγάλει στο σαλόνι.
1: Γιατί?
2: Για να στοχεύει μόνο πάντα πάνω μου.
1: Άμα λείπουν οι ράγες, ρε Θανάση.
2: Δεν μπορώ αυτό το swing που πηγαίνει και καλά κοιμάται. Θέλω πάνω μου.
1: Σταματά το swing.
2: Δε και πάλι, κόβει λίγο το μισό αέρα. Θέλω όλο το άνοιγμα να έρχεται κατά πάνω.
1: Έχεις και στην κρεβατοκάμαρα κοντίσιο.
2: Ναι, και σκέφτομαι να βάλω και ένα πολύ μικρό στη τουαλέτα. Ένα ατομικό. Δεν μπορώ. Υδρώνω πάρα πολύ, παιδιά.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζεις σήμερα. Χρόνια πολλά σε σένα που είσαι στα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζεις σήμερα. Και σήμερα είναι η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη. Τι ωραίο όνομα που είναι το Αριάδνη.
2: Έχω χρόνια να το ακούσω το Αριάδνη.
1: Είναι μια φίλη μιας φίλης μου, Αριάδνη.
2: Είναι.
1: Ωραίο.
2: Και ξέρεις τι βλέπω τώρα, το συζήταγα ρε παιδί μου με ένα φίλο μου το καλοκαίρι. Και στο δικό μου σο έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Έχουμε συνδετικά ονόματα. Δηλαδή.
1: Σύνθετα.
2: Ναι, όχι. Γιώργος, Αντώνης, Ταξιάρχης. Τρία. Ή δύο.
1: Ταμένη.
2: Δεν ξέρω αν είναι ταμένοι άλλοι.
1: Και εγώ θα μπορούσα να έχω διπλό όνομα, να ξέρεις.
2: Και εγώ την κλείτωσα πάλι.
1: Εσύ πώς θα ζήσουν εσύ.
2: Εμένα θα με βγάζανε Παναγιώτη Αθανάση.
1: Και τελικά μόνο Θανάση.
2: Αθανάσιος επίσης.
1: Το οποίο, παιδιά, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο μπέρδεμα για τους ανθρώπους που έχουν διπλά ονόματα στη ζωή τους μετέπειτα. Δηλαδή, φίλη μου έχει κάνει συμβόλαιο με το ένα της όνομα, ενώ ταυτότητα έλεγε και τα δύο. Δεν ξέρω τι λάθος έγινε εκείνη την ημέρα. Και δεν ίσχυε το συμβόλαιο μετά.
2: Σόπαρος.
1: Δεν είχε το όνομα τυπώνυμα της ταυτότητας ακριβώς. Την έλεγαν, ας πούμε, Ευαγγελία Δήμητρα.
2: Και έγινε
1: μόνο Ευαγγελία, ας πούμε. Και ακυρώθηκε το συμβόλαιο. Απίστευτο.
2: Σόπαρε, να σου είχε τύχει τώρα έτσι διαθήκη και να σε γράψει αυτό που πέθανε Μπούμπι. Εγώ Μπούμπι τον ήθελα. Άντε να βρει τον Μπούμπι Πασά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber.

0: Καλοκαίρι θα μυρίζει η ντομάτα με το ρύζι. Το ξέρεις το τραγούδι.
1: Όχι, νόμιζα ότι σου μύρισε η μασχάλη που καρχώθηκα.
0: Λοιπόν, ο κλέαρχος Μαρουσάκης μας λέει τώρα καλοκαίρι, σας το λέγα και χθες στην εκπομπή αυτό, σε λίγες μέρες φθινόπωρο. Πότε πέφτει θερμοκρασία? Θέλω να σας πω ότι έρχονται ψυχρές αέριες μάζες, κατεβαίνουν προς τη χώρα από την Ανατολική Ευρώπη, μας έρχονται. Και από το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη.
1: Α, πάμε πολύ
0: λένε
1: μακριά
0: τα μερομήνια,
1: τώρα.
0: Τα μερομήνια σας λέω τώρα. Θύμησε μου να σου πω κάτι για τα μερομήνια. Τα τελευταία δεκαήμερο του Οκτώβρη θα είναι πάρα πολύ χειμωνιάτικο. Μούφα τώρα είναι αυτό.
1: Εντάξει, ψιλομούφα είναι όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων ελπίζουμε για το πιο κρύο πλέον.
0: Και λένε ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας. Δεν θέλουμε με αυτή την ενέργεια. Το πετρέλαιο έχει πάει στο Θεό. Πας καλά.
1: Εντάξει, έχει δίκιο, αλλά να μην ζήσουμε και εμείς μια φορά λίγο κρύο.
0: Όχι, αγάπη μου. Να το ανάβουμε το καλοριφέρο όσο το λιγότερο γίνεται.
1: Εντάξει, ο καθένας κοιτάει την πάρτι του. Εγώ με σαφόκια έχω λίπος να κάψω. Τώρα για τους άλλους να το
0: κάνω. Όχι, σε πιάνει και σένα αυτό.
1: Γιατί?
0: Εσύ πλέον δεν είσαι κρυουλιάρης.
1: Ω, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Δεν μπορώ. Εγώ το χειμώνα, δεν έχουμε χειμώνα εδώ τέλος πάντων, βάζω ανεμιστήρα.

0: Εντάξει ρε παιδί μου, για να μην χρόνο.
1: Είχα το κορίτσι μου που κρύωνε πάρα πολύ συμπληρωτικά.
0: Κρύωνε και ουλιάρα, δηλαδή ο ρωτάς μη ζωή μου για γιατρευτή. Μας έχει τρελάνει λοιπόν. Και λέει η άλλη, συγγνώμη, η μαμά. Λέει η μαμά, λέει πάρε παιδί μου, λέει αυτή την κουβέρτα. Ναι, λέει πάρε αυτή την κουβέρτα, λέει είναι ηλεκτρική. Λέω μωρέ και εγώ φοβάμαι και δεν πάω. Πάρε. Περιμένει πώς και πώς μου ζαλίσει όλο τον Αύγουστο. Αντί να πει λίγο κρύο να βάλω το κουβερτάκι.
1: Ναι.
0: Το βάζει παντού, το παίρνει μαζί της και στον καναπέ.
1: Εμένα μια φίλη μου που την έχει μου λέει δεν καταλαβαίνω τι έκανα τόσα χρόνια.
0: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είχα ένα θέμα με το γόνατο και ξάπλωνα, ηρεμούσε πάρα πολύ το πόδι μου. Αλλά και έγισε πάρα πολύ.
1: Θεμοφόρα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ εγώ και με την κουβέρτα.
1: Και γίνεται
0: και
1: κάτι το βράδυ και πέφτει ο γενικός, ξανανεβαίνει κάτι, γίνεται με αλλαγή τάση, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά και παθαίνω να βρέχει κύκλωμα.
0: Εντάξει, δεν έχεις τον ηλέκτρο, το Mr. Electro στην πλάτη σου.
1: Φοβάμαι.
0: Ρε, μιλάμε για πολύ χαμηλή τάση. Τάση φακού έχει. Ρέμψη, τι θα πάθεις.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις βάλει ποτέ μικρό παιδάκι μπαταρία στο στόμα σου, ηλεκτριστή.
1: Είσαι καλά.
0: Αλήθεια, δεν έπαιζες. Με τη γλώσσα να παίρνεις λίγο τη μαγνητική ενέργεια. Αυτό το ρεύμα θα πάρεις.
1: Το έχεις πάθει εσύ αυτό.
0: Που συνέχεια το βάζει. Ειδικά όταν είχαμε τα παλιά σφραγίσματα με τα μεταλλικά, έβαζα μπαταρία.
1: Πολλά πράγματα, καταλαβαίνεις έτσι.
0: Κοίτα, καυτοί γελάνε.
1: Έχετε βάλει μπαταρία στο στόμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Μεταφορές, μετακομίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλεφθαρά.
1: Στο Δουλεφθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλεφθαρά app και ησύχασες.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φαγητού. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ ως στις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
8: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
9: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
10: Έτοιμος για αύριο!
9: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
11: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
12: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
13: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
12: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
14: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
15: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Διάφορα πράγματα διαβάζουμε. Διαβάζω εγώ, ας πούμε, για μια Ιταλίδα διαιτητή, η οποία έχει πιο πολλούς followers ακόμα και από ολόκληρες ομάδες.
1: Να σου πω, αυτή δεν είναι που το παράτησε τελικά και άνοιξε OnlyFans.
0: Αυτή είναι.
1: Αυτή πρέπει να είναι.
0: Αυτή η κοπέλα εδώ.
1: Νομίζω αυτή εδώ η κοπέλα είναι.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Εντάξει, λογικό το βρίσκω να είναι η OnlyFans.
0: Λοιπόν, είναι η Τζουλιάνα Βιτζίλ.
1: Η Βιτζίλ.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο λέει υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τραβήξει τα βλέμματα. Ας πούμε να βάλεις γκολ στο 90. Mm. Να κάνεις μια μεγάλη απόκρουση. Mm-hmm. Να σηκώσεις ένα τρόπιο, ρε αδερφέ. Ή να γύρεις viral για κάποιον άλλο λόγο, όπως έγινε η Τζουλιάνα.
1: Τι έκανε η Τζουλιάνα.
0: 23 χρονών. Assistant referee.
1: Δεύτερη.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Δεύτερη διαιτητής ήταν στο παιχνίδι.
0: Τέλος δηλαδή, πάντων, ήταν ναι, στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με την αξιολόγηση. Τι είπε, έβρισε. Τη Ιταλική Ομοσπονδία Διαιτητών, η παρουσία τη στα παιχνίδια κάθε άλλο παρά παρατήρητη περνάει. Έχει 300.000 followers. Καλά, καλά.
1: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ.
0: Του έχει 1,5 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, σου λέει, ρε παιδί μου, περισσότερε ομάδε. Υπάρχουν κάποιε ομάδε που δεν έχουν 300.000.
0: Ναι. Τώρα, αυτή εδώ είναι η κοπέλα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Θα την έλεγα εγώ τη βλακία μου αν ήμουν παίχτη. Θα την έλεγα.
0: Αυστηρή λέει πάρα πολύ.
1: Κοίτα, πρέπει να είσαι αυστηρή για να κόβεις τις γέφυρες.
0: Είναι και υπόπτης αγώνων.
1: Υπόπτης, μάλιστα. Πάει και βλέπει κι άλλο.
0: Α, ναι.
1: Ω, Παναγία. Τι ωψα, έτοιμα. Βάλε με κάτω, τιμώρησέ με, Τζουλιάνα.
0: Έλα.
1: Δίνε μου κόκκινη συνέχεια. Πάρε το ματσούκι, κάνε μου ό,τι θες.
0: Μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, πάμε λοιπόν στην Novibet. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, καλά, άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novi League σε περιμένει στο www.novibet.gr / στοίχημα.
1: Εντάξει, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, τραυλικούς και ηλεκτρόνους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκει αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Δουλευταρά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: και είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλεστον Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Σφαίρα. Σφαίρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έχω το νέο Κηφισό, τον θέλετε.
1: Oh.
0: Ο νέος Κηφισός είναι εδώ, κυρίες και κύριοι.
1: Τι εννοείς?
0: Των 40 χιλιόμετρων. Θα βάλει τέλος στην κίνηση.
1: Παπα, τι θα γκρεμιστεί αυτό? Θα αρχίσουν οι έργα.
0: Τα οδικά έργα αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία της πολιτείας για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Μπουρουμπούρου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Φυσικά η Αθήνα είναι στο επίκεντρο. Πολλά έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Έλα. Σοβαρά. Χιλιάδες οδηγοί ταλαιπωρούνται και τα γνωστά. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές έχουν ήδη δρομολογήσει αρκετές σημαντικές παραμβάσεις από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.
1: Χαμπάρι εδώ, δεν έχω.
0: Και αναμένεται να προσφέρει νέες δυνατότητες στους οδηγούς που κινούνται στην Αττική Οδό.
1: Α, για την Αττική Οδό.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως στόχο. Αφού λέει Κηφισό.
1: Άρα
0: έχει
1: ως
0: στόχο να διαχωρίσει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας που προέρχονται από το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα. Θα τα οδηγεί σε διαφορετικά σημεία εισόδου προς την Εθνική Οδό. Έτσι λοιπόν θα περιορίσει τις μεγάλες πιέσεις που δημιουργούν στο συγκεκριμένο κόμβο. Μιλάει για την έξοδο 8, για να καταλάβω.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα, ναι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί μιλάει.
0: Μιλάω, είμαι και άσχετη εγώ.
1: Πραγματικά αυτά. Δηλαδή, όταν κάναν τη μελέτη για να φτιάξουν αυτήν την Αττική Οδό.
0: Στην 8!
1: Σου λέει ρε παιδί μου, κάντο λάθος.
0: Ναι, όχι, Πειραιά Λαμία, μία έξω. Μία λωρίδα.
1: Όχι, να σου πω ποιον είναι, πιο ελληνικό το φαινόμενο. Λέει, κάντο επίτηδες λάθος. Και σε 15 χρόνια θα πάρουμε ξανά έργο να ανοίξουμε την Αττική Οδό περισσότερο.
0: Ναι.
1: Είναι κόλπο όλο αυτό.
0: Έλα, μωρέ, και
1: είναι για να μαζεύουνε, μην νομίζεις. Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, ότι κυκλοφορεί. Όχι, ότι τα κυκλοφοριακά είναι πάρα πολύ έντονα εκεί, είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια μελέτη αρχικά. Και πέρα της.
0: Και έχουμε και το νέο οδικό άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα, τη μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Έργο που θα συνδεθεί άμεσα με την προσπάθεια αποσυμφόρησης του Κηφισού. Γιατί πώς θα λειτουργήσει τώρα αυτό? Θα απορροφήσει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας. Ένας δρόμος ουσιαστικά θα είναι που θα λειτουργήσει παράλληλα σε συνεργασία με τον υφιστάμενο άξονα της λεωφόρου Κηφισού για την αποσυμφόρηση της Αθήνας. Αυτό, κατάλαβες τίποτα?
1: Όχι.
0: Γενικά θα το φτιάξουν. Θα το φτιάξουν.
1: Πότε θα παραδοθεί το έργο? Γιατί στην Ιαπωνία σε 6 μήνες φτιάχνουν δρόμο.
0: Δεν λέει.
1: Α.
0: Δεν λέει.
1: Πήρε τώρα την έγκριση.
0: Είναι ένα δις το κόστος. Ένα δις ευρώ.
1: Για μια παράκαμψη.
0: Όχι, ρε, είναι πολύ μεγάλο αυτό. 40 χιλιόμετρα σου λέει έργο. Πλάκα μας κάνεις. Δεν ξέρω πού θα γίνει. Α, η έναξη θα είναι μέσα στο 28.
1: Ω, καλά.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις.
1: Καλό 38 δηλαδή θα έχει κλείσει.
0: Η κόρη μου.
1: Θα έχει σίγουρα μπει κάπου.
0: Η μικρή όμως. Λοιπόν, η ΕΚ ΔΕΛΤΑ, ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Τα ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ είναι καθημερινά μαζί μας. Θέλω να σας πω ότι έχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας με ιστορία άνω των 50 χρόνων. 210-32-20-360-www.delta360.gr.
1: Η αναμονή τελείωσε. Γιατί το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Με ακόμα πιο εντυπωσιακή κάμερα και 4 μοναδικά χρώματα. Ανεβάζει την Pro εμπειρία σε άλλο επίπεδο. Παίρνω από ένα κατάστημα iStorm για να το γνωρίσεις από κοντά. Ή μπες στο iStorm.gr και κάνε το δικό σου.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έχω τις 9 ύπουλες φράσεις που λένε οι άντρες και δηλώνουν πιστοί, αλλά δεν είναι.
1: Όπα. Όπα, κάτσε να ξέρουμε τι δεν μπορούμε να λέμε.
0: Ξαναλέω την επικεφαλή για να καταλάβω. 9 ύπουλες φράσεις που λένε. Τι πάθατε εσείς, που χρησιμοποιούν συχνά οι άνδρες που δηλώνουν πιστοί, αλλά δεν είναι. Το δεν με μεγάλα γράμματα.
1: Ωραία, συγγνώμη λίγο. Ναι. Περίμενε. Ακούστε και έξω εσείς. Τι πρέπει να αλλάξουμε γιατί μας έχουν πάρει χαμπάρι. Είμαστε chat GTP πλέον.
0: Γιατί δεν είσαι πιστός. Δεν είναι GPT, είναι chat GPT.
1: Αυτό είναι
0: GTP, λες
1: εσύ. Αυτό είναι chat cheat GTP. Εγώ μια χαρά το είπα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Βεβαίως, ακούω.
0: Νούμερο 1. Δεν σε αφορά, δεν είναι δική σου δουλειά αυτή.
1: Ναι, ναι, αυτό...
0: Έχετε πει κάτι τέτοιο.
1: Συγγνώμη, πάνω σε τι ερώτηση.
0: Σε οτιδήποτε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει το δεν σε αφορά.
1: Κοίτα, μπορεί να σου πει.
0: Όλα με αφορούν.
1: Μπορεί να σου πει. Ποιο είναι που σε πήρε τηλέφωνο εδώ το βράδυ.
0: Θα μου πει, σε αφορά.
1: Σε αφορά.
0: Τι λε.
1: Που στην ουσία αυτό ισχύει, δεν σε αφορά, αλλά δεν πρέπει να το λέμε. Πήγαινα. Νευρίασε ήδη.
0: Δηλαδή θα με πάρει τηλέφωνο μέχρι να μου πει όντω ποιο είναι, να του πω δεν σε αφορά.
1: Μα είναι προσωπική που ζωή. Είναι από τη δουλειά μου.
0: Ωραία, πώ τον λένε.
1: Δουλειά. Επομένω.
0: Νούμερο 2. Έτυχε κάτι έκτακτο στη δουλειά.
1: Κοίτα, άμα δουλεύει σε γραφείο δεν τυχαίνει ποτέ.
0: Βέβαια. Εδώ.
1: Τώρα, αν είσαι αστυνομικό, μπορεί να το πει.
0: Να κάνει βίντεο για τον Ιακώβη.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, αν είσαι σώματα ειδική ασφάλεια, κολλάει να το πει. Αν είσαι γιατρό, κολλάει. Αν σώματα ειδική ασφάλεια, κολλάει να το πει. Αν είσαι γιατρό, κολλάει. Αν είσαι ρε φίλε.

0: Λοιπόν, απλό, νιώθουν λίγο αμήχανα μαζί σου οι φίλοι σου, οι φίλοι μου, ας πούμε.
1: Κάτσε ρε, αυτό ποιος το λέει? Ότι βγαίνουμε μαζί και
0: ναι, παιδί μου, σου λέω εγώ, έλατε σπίτι και λες την Κική. Νιώθει λίγο αμήχανα, ξέρω
1: κοίτα,
0: εγώ.
1: Κοίτα, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις. Ας πούμε, θα μαζέψω εγώ τώρα τους φίλους μου στην πρεμιέρα του GTA να παίξουμε GTA.
0: Τι είναι το GTA?
1: Δεν έχει σημασία. Είδες, ήδη. Ρωτάς τέτοια πράγματα που ρωτάει και εκεί. Δηλαδή, τι εκεί, δεν τη θέλω εκεί.
0: Έχει σχέση με το ChatGPT?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Γιατί είναι GTA?
1: Grand Theft Auto. GTA.
0: Α, έχει φωτό. Έχει...
1: Καλά. Λοιπόν, φωτό. Τη λέω, εκείνο το βράδυ δεν σε θέλω σπίτι.
0: Φωτογραφίες τραβάνε.
1: Και αυτή καλά. Άμα θέλει τώρα αυτή και καλά να είναι, ότι να σας φτιάξω κρακεράκι αυτές που μου λέει, καταλαβαίνω, θέλω να ένα κόφι. Συζήτηση, να δει τι λέμε, τι ακούμε.
0: Θα πρέπει να φύγει από το σπίτι.
1: Να φύγει, να πάει με μια φίλη, σκάξω.
0: Σιγά καλά.
1: Κοίτα πως συμφωνούνε.
0: Γιατί το GTA έχει, είναι ακατάλληλο το περιεχόμενο.
1: Ρε παιδί μου, όχι, απλά θέλουμε που και εμείς μαζί με τις άλλες σαλαμάνδρες να ενωνόμαστε και να κάνουμε τα σαλαμάνδρες.
0: Οι σαλαμάνδρες ποιες είναι?
1: Οι υπόλοιποι άντρες, οι φίλοι. Είδες, δεν μας είπα λιοντάρια, μου με πείτε ψωνάρα.
0: Λοιπόν, επόμενη φράση, ύπουλη. Είναι απλά μια φίλη.
1: Ναι, δεν υπάρχουν απλά φίλες.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Α, η φίλη για να την ξέρει η κοπέλα σου πρέπει να έχει βγει μαζί της. Μόνο τότε είναι φίλη σου.
0: Να έχει γίνει και φίλη της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξέρω εγώ, κουρεύεσαι, αλλάζεις κάτι, αλλάζεις outfit και λες, ήθελα να κάνω μια αλλαγή.
1: Κάτσε ρε, εσύ, αυτό γιατί είναι ύποπτο.
0: Δεν υπάρχει τέτοια αλλαγή.
1: Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, δεν έχω γνωρίσει ποτέ κοπέλα σε σχέση που να θέλει όμορφο το αγόρι της.
0: Τροπή σου αυτό που λες τώρα. Μα θες κομπλεξικές.
1: Όχι, δεν θες κομπλεξικές.
0: Ανασφαλείς.
1: Σας λέω, ρε παιδί μου, ότι έχετε μια στάνταρ εικόνα που θέλετε μόνο εσείς να τη βλέπετε. Οπότε όλες οι υπόλοιπες ή θα βγάλουν τα μάτια τους ή θα σε βλέπουν κοντό χοντρό. Διαλέγεις και παίρνεις. 15
0: λοιπόν,
1: κιλά έχω βάλει.
0: Εσύ τι έκανες όλη μέρα σπίτι? Αυτό είναι η καλύτερη άμυνα, είναι η επίθεση.
1: Εκεί απαντάς τώρα το. Αυτά είναι αυτόματα.
0: Έχεις πει κάτι από όλα αυτά εσύ, όχι?
1: Τα μισά. Πάλι καλά. Τελικά ρίζω και πιστεύω στον Θεό και στην Παναγία. Έχω σχέση, κομπλέιμ.
0: Λοιπόν, δουλευταράς, κανονίζεις με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταράς δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις του, βλέπεις τις δουλειές του, τα δείγματά του όλα. Όλες οι πληροφορίες είναι μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει.
1: Θέλεις να περάσεις μια ωραία φοιτητική ζωή και να έχεις και ωραίο φοιτητικό ρεύμα? Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save εδώ από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο με την τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και αποκτήσε το.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
0: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Μόνο μπροστά μου.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
10: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
11: Έτοιμος για αύριο!
10: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
12: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
13: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
13: Τηλέφωνο 2610 525 352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Σφαίρα 96,6.

0: Και επειδή έχουμε μιλήσει για σχέσεις και όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το Viber.
1: Oh.
0: Ασχολείσαι με το Viber?
1: Το Viber, το WhatsApp και το Viber το έχω τελείως μόνο για τη δουλειά.
0: Το WhatsApp, εγώ λέτε. Viber.
1: Και το Viber.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, το Viber βολεύει, ας πούμε, τον αδερφό μου και μιλάμε συνέχεια.
0: Πείτε μου λίγο, ρε παιδιά, στο Viber μπορείς να κάνεις μέσα συνομιλίες και να μην υπάρχουνε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Το ξέρετε. Με κάποιο τρόπο τις κρύβεις. Δηλαδή,
1: α, μήπως λες, είσαι, μήπως λες
0: κάποιες... Κρυφές, λέει, συνομιλίες.
1: Κάτσε, περίμενε. Μήπως λες κάποια μηνύματα που έχουν χρονοδιακόπτη και μετά χάνονται, εξαφανίζονται.
0: Όχι, μπορείς να φτιάξεις μια συνομιλία, να μιλάμε εμείς οι δύο,
1: ναι,
0: και με κάποιο τρόπο εγώ από το Viber λέει να την εξαφανίσω, να την ανοίγω μόνο με κωδικό, αλλά να μην εμφανίζεται όταν θα μπει μέσα, ξέρω εγώ, ο Αντώνης να δει το Viber μου.
1: Εγώ είμαι πολύ άσχετος.
0: Και εγώ μου το έπανε. Όντως.
1: Γι' αυτό,
0: τι hacking είναι αυτό.
1: Γι' αυτό παραδίδομαι από την αρχή. Σε έχω δώσει τους κωδικούς. Λέω πάρτο. μη με ζαλίζεις. Τα ξέρει όλα. Κατά καιρού στάνταρ το τσεκάρει όταν εγώ κοιμάμαι.
0: Άντες.
1: Ναι, αλλά είμαι καθαρός. Οπότε να, δεν με απασχολεί.
0: Όχι, αυτό όμως.
1: Δεν μπορώ αυτό το άγχος. Σελίνα μου, δεν μπορώ.
0: Ναι, όταν
1: να σκέφτομαι άμα ξέρει τους κωδικούς.
0: Όχι, όταν μου είπε. Εγώ τώρα σου μιλάω, σου έχει πάει ένα βήμα παραπάνω. Δεν έχει, δηλαδή, και το κωδικό σου να έχω, δεν τη βρίσκω τη συνομιλία.
1: Δε, οι γυναίκες αρχικά έχουν πάντα μία φίλη που δουλεύει στη CIA και στην NSA.
0: Δηλαδή, στη ΜΕΤΑ μέσα.
1: Η δικιά μου έχει μία που θα τα βρει όλα.
0: Και τι μου,
1: με και τα like πέντε χρόνια πριν που έχει κάνει.
0: Όταν μου είπαν λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο Viber, σκεφτόμουν, δεν βαριούνται να το κάνουν αυτό.
1: Όχι, δεν βαριούνται καθόλου. Γιατί άμα έχει σχέση με τη φωλιά, πρέπει να καλυφθεί. Βέβαια, να πω εγώ ότι στο Viber ανήθικες προτάσεις που έχω δεχτεί κατά καιρούς.
0: Στο Viber.
1: Βεβαίως. Μου έχουν έρθει μετά για μηνύματα. Και λέω, κοίτα ρε τι μου έστειλε. Και μέχρι να το δω, χάνεται το μήνυμα. Και λέω, μετά δεν έχω απόδειξη ότι μου έστειλε κάτι.
0: Ολόκληρη η συνομιλία χάνεται.
1: Χάνεται το μήνυμα που μου έχει στείλει. Αλλά φροντίζουν αυτοί που θέλουν να σου πούνε κάτι πιο πικάντικο και ξέρουν ότι είσαι σε σχέση ή έχει άλλα γούστα. Σου στέλνουν το μηνυματάκι έτσι με την πόμπα. Το έχεις διαβάσει, είσαι έτοιμος να απαντήσεις, αλλά δεν έχεις μήνυμα.
0: Δεν έχεις απόδειξη.
1: Κατάλαβε, δεν έχεις απόδειξη.
0: Μιλάς μόνος σου μετά.
1: Μόνο, τρελό. Λες άνοιγες συζητήσεις μόνος, το τέλος πέντε χρόνια μου στέλνε. Γεια. Hello, hello, hello.
0: Λοιπόν, πάμε στο φυσικό αέριο και πάμε συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media λοιπόν του φυσικού αερίου ή φυσικό αέριο ελλάδος.gr για μάθε περισσότερα.
1: Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Πώς? Με τη νέα Novilic προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα επαθλαίως 20.000 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novilic σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ειδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
11: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμηση. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Αμούσα. Ίσως η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Σφαίρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πριν ξεκινήσουμε να λέμε τα δικά μας, πάμε να δώσουμε ένα ωραίο δωράκι στο Viber. Πάμε να δώσουμε ένα ωραίο γυναικείο ρολόι Ούζου στο 693-610-1022, γράφοντας Ούζου κενό και ονοματεπώνυμο. Νέα συλλογή με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια. Μπες ούζου.gr, double O και στις δύο περιπτώσεις. Στον ανανεωμένο e-shop και βρες κοσμήματα, ρολόγια. Έχει γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Από εμάς με πάρα πολύ αγάπη, γυναικείο ρολόι Ούζου στο 693-610-1022 στο Viber. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, θυμάσαι το καλοκαίρι κάποια στιγμή που είχε βγει, γιατί το είχα συζήτηση αυτό πρόσφατα, η Μαρία Σολομού και είχε δείξει ότι κρατούσε ραβασάκια από την εφηβική της ζωή.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Το θυμήθηκα τώρα.
0: Ήταν από την εφηβεία της.
1: Αγέροχη ρουφιάνα πάντως, έτσι.
0: Κούκλα. Από την εφηβεία της, χαρτιά, διάφορα. Είχε, άνοιξε το δικό της χρονοτούλαπο. Η χρονοκασελάκι τέλος πάντων. Έχεις τέτοια εσύ?
1: Έχω. Αυτό δεν είναι που ανέβασε του Μάριο Θανασίου κάτι πολύ ωραία.
0: Α, ναι, του Μάριο Θανασίου ήταν. Μπράβο, ναι. Μέχρι και χαρτοπετσέτες, αφιερώσει χαρτοπετσέτες, λέει, διάβασε.
1: Ότι τι, πολύ ερωτάς.
0: Γιατί νόμιζα ότι κάποια στιγμή ανέβασε τον παιδικό της, εφηβικό της ερωτό που είχε παντρευτεί. Άλλο αυτό πώς.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτό πώς είναι για τα. Ναι.
1: Ήταν νομίζω για τον Μάριο Θανασίου, ρε παιδί μου, ότι πόσο πολύ ήταν ερωτευμένοι και οι δυο τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ωραίο αυτό με χαρτάκι.
0: Έχεις κάπου χωμένο ένα κουτί από παπούτσια, μην το σχέ και να κρατάς τέτοια?
1: Λέω όχι.
0: Εγώ είχα.
1: Εγώ...
0: Καταρχάς είχα λεύκομα.
1: Εντάξει, όχι, εγώ δεν είχα. Εγώ έτυχε, ρε παιδί μου, να είχα μια κάρτα της Κικής, η οποία μου την είχε δώσει το παλιά. Και την είχα κρατήσει. Δεν ξέρω, λες και το ξέρω. Μόνο αυτό είχα κρατήσει.
0: Από όλες όσες έχουν περάσει.
1: Και το βρήκε τώρα πάλι εδώ, τρεις μέρες εκεί.
0: Πόσο γλύφτης είσαι που τα λες έτσι για να τα ακούει.
1: Εντάξει, εσύ μου τα πάει σε όλα τα θέματα. Δεύτερο, εγώ μου δίνεις πάσα να μην σκοράρω. Να μην το βάλω.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρεις τι, αυτό που. Επειδή ένας ψυχολόγος μίλησε για ψυχολόγος, αναλύθηκε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Το να κρατάς είναι, λέει, λάθος, είναι άβολο, σημαίνει ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το παρελθόν μας.
1: Κοίτα, να πω εγώ πριν πει ο ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Εγώ τα πιστεύω και τα τρία. Δηλαδή, και άβολο μπορεί να γίνει άνετα για τον επόμενο. Και λίγο κάποια αποθυμένα έχει κρατήσει, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι και η ιστορία της ζωής σου. Γιατί να μην έχεις μερικά πράγματα. Τώρα ζούμε σε μια εποχή της εικόνας. Όλα είναι στο κινητό. Σκέψου ότι πριν 15 χρόνια.
0: Εμάς η δική μας γενιά έχει περάσει και αυτό όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: με τα χαρτιά και τις αφιερώσεις.
1: Είχαμε αυτά. Αλλά ας πούμε, η γυναίκα, ό,τι τη ζήνω, τα κρατάει. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρω ότι όταν θα με στείλει, θα τα ανοίξει σε καλιά φάση 20 χρόνια σαν τη σωρή. Μαλάκα το κουτί κάτω. Τι μου έφτανε.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το συνέστημα έχει κάνει τον κύκλο του, λέει εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο δράμα. Και αυτό που μένει είναι μια γλυκιά ουδέτερη ανάμνηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες που είναι αποθυμένο, που ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί και αυτά. Όμως, εγώ θα πω το εξής, επειδή και εγώ έχω κρατήσει. Mm. Και είχα κάποτε ένα αγόρι στο Λύκειο που μου έγραφε ποίηματα.
1: Ωραίο.
0: Που τότε, ξέρεις, έλεγα γιατί να μου κάψεις με ένα ποίημα. Και πρόσφατα, πριν από κανένα χρόνο, που τα είδα κάπου στη μαμά μου σε κάτι ντουλάπια μέσα, χωμένα σε κάτι αποθήκες, και το δείχνα στην κόρη μου, μου λέει πόσο cringe. Λέω, παιδί μου, τι.
1: Άλλη γενιά.
0: Ναι, να καταλάβω.
1: Ο Αντώνης τι είπε?
0: Δεν θυμάμαι τι είχε πει.
1: Δεν ασχολήθηκε ήδη.
0: Όχι, σιγά μην ασχοληθεί. Αλλά ξέρεις, θέλω να σου πω ότι αυτά τα ραβασάκια δεν είναι πλέον ερωτικά στα μάτια σου, ούτε στα αυτιά σου.
1: Εντάξει.
0: Είναι προσωπικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Είναι αλλιώς τα συναισθήματα που έχεις στα 15, στα 19, στα 25 και λέω τώρα στα 40 και στα 35.
0: Ναι, αλλά επειδή έχεις άλλη ζωή, έχεις φτιάξει την οικογένειά σου, έχεις τους φίλους σου ή και μόνος να έχεις μείνει, γιατί πρέπει, ας πούμε, το ραβασάκι που θα βρω εγώ από τα 15 μου να μου είναι ακόμα ερωτικό? Αυτό εξηγεί εδώ ο ψυχολόγος.
1: Άμα είναι ακόμα ερωτικό από τα 15, έχεις πρόβλημα.
0: Πρόβλημα δεν έχεις, απλά έχεις μείνει στο παρελθόν.
1: Δεν είναι πρόβλημα αυτό?
0: Ναι, είναι σωστά.
1: Δεν είναι άμα έχουν περάσει 15-17 χρόνια και ακόμα σκέφτεσαι το Γιωργάκι με τα σιδεράκια. Γιωργάκι, τώρα μπορεί. Κάνουμε το σταυρό μας να μην ζει.
0: Έλα καλέ, εντάξει, είπαμε, ρε Θανάς, δεν είμαστε και τόσο.
1: Καλά, γιατί, never know. Αυτός που λοιπόν, τα ποίηματα, να τσέκαρσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για τσέκαρα.
0: Ποίηματα, όμως ποίηματα, έτσι.
1: Ζήρε.
0: Ρε ντροπή σου, νέος άνθρωπος.
1: Πού το ξέρεις?
0: Πόσο να είναι, 33 είμαι εγώ, να είναι 32.
1: Άντε, πες 28 ώρα, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ρε, τώρα φάγα. Κάτσα, σου πω εγώ εδώ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, την ημέρα καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Παιδιά, πηγαίνετε, κάντε ένα tour, να δείτε λίγο τα γραφεία που που έχουν σε σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και είσαι εκεί, θα σε κατατοπίσουν οι ειδικότεροι. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
2: Ναι, είναι γεγονός. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore και οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει. Και ποιος καλύτερος για να σου το παρουσιάσει από τους Apple Experts της iStore που γνωρίζουν τα πάντα για την Apple? Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore, ανακάλυψε το από κοντά και κάτω δικό σου.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε στην συνταγή της ημέρας.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Να σου φτιάξω γύρω σπιτικό.
2: Είναι τρομερή αποτυχία ο γύρος ο σπιτικός.
0: Γιατί?
2: Τρεις φορές έχω προσπαθήσει και έχω φάει και από άλλους. Δεν έχει αυτή τη ξεστή. Άκουσα, θα πούμε κάτι μερικά πράγματα για το σουβλάκι. Γιατί έχει γίνει πολύ healthy και ακριβό και μου τη σπάει. Το σουβλάκι πρέπει να είναι βρώμικο, παιδιά.
0: Τι εννοείς βρώμικο?
2: Πρέπει να είναι βρώμικο. Δηλαδή λίγο ο γύρος, η σιδεριά, η σούβλα να έχει να καθαριστεί 3 χρόνια.

0: χτυπήσει πάνω, δεν έχει νοστιμιά. Να πάρω τώρα φιλέ το κοτόπουλο, να το βάλω στο φούρνο. Να κόβω καλά με τα γόρια και το ζυμπλάκι σπίτι. Να βάλω και αβοκάντο και σο γιορτή.
1: Όχι, φαλάφελ θα σου βάλω.
0: Ακόμη χειρότερα. Πάω, φύγω.
1: Όχι, αλήθεια, θα φτιάξουμε πιτόγυρο. Πιτόγυρο. Σουβλάκι με φαλάφελ.
0: Ντροπή να λε πιτόγυρο.

0: Ναι, μανιτάρι για δύο κρεμμύδια και λάδι.
1: Είδες, το έβαλε το κρεατάκι.
0: Κρεμμύδι τουρσί. Πού το έβαλε?
1: Το μανιτάρι.
0: Α, κρεμμύδι τουρσί. Κρεμμύδι ζάχαρη, λευκό κρασί, νερό, αλάτι.
1: Ρεάκι, άμα είναι να δώσουμε κανένα σουβλάκι 19,5 ευρώ.
0: Σύνθεση.
1: Παίρνω 5.
0: Α, έχουμε και τη σύνθεση στο τέλος. Ελάδι, πίτες για σουβλάκι, τηγανιτές πατάτες που σε παραπέμπει σε άλλη συνταγή για να τις φτιάξουμε. Με συνταγή του άκη θα κάνουμε πατάτες.
1: Πάντα, ναι, ναι.
0: Μία ντομάτα, μαϊντανό, βίγκαν μαγιονέζα. Γιατί η μαγιονέζα
1: χωρίς
0: είναι
1: χωρίς αυγό.
0: Χωρίς αυγό. Και πάπρικα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα στάδια φτιάξτε τα.
1: Α, αυτή ήταν η συνταγή σου. Αχ, κυρία Βέφα μου, φύγατε πολύ νωρίς. Πραγματικά δηλαδή. Έχει γεμίσει, έχετε αφήσει κενό παντού. Έχουμε ταχύ παντού σε Ελληνόριζες.
0: Είναι πολύ μεγάλη εκτέλεση, ρε Θανάση. Τι
1: μα εσύ ήθελες τη Ελληνόριζα με τις πάπρικες και τις αηδίες. Ελάκι,
0: λοιπόν, πάμε να παίξουμε με το δωροτροχό, συγγνώμη, της Novibet, ο οποίος δίνει 100 δωρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Είσαι εσύ ο επόμενος νικητής στο Παγιά Ψώνια. Για να κερδίσεις, λοιπόν, θα γυρίσεις τον τροχό της Novibet για να κερδίσεις αυτή τη δωρο επιταγή των 100 ευρώ. Novibet.gr.
1: Γνωρίζεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο? Σταματά να το λες αυτό, αδερφέ. Μπες στο Δουλευταρά, έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογείς δείγματα δουλειάς και πλήρης προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα, ξεκάθαρα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
2: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
7: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
8: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
5: Σφαίρα

0: απογευματινό σφαίρα 102,2 θα σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο με... Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
1: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ απλές ερωτήσεις.
2: Κάτσε, γιατί βγήκε το Star προχθές και έκανε ένα ρεπορτάζ στον δρόμο και ρώταγε.
0: Α, το είδα.
2: Απογοητεύτηκα. Και λέω τελικά δεν είμαι ο μόνος χαζός σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και άλλοι.
0: Λοιπόν, 5 ερωτήσεις. Μπορεί και παραπάνω. Εντάξει.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση.
2: Λοιπόν, θα παίξω κανονικά τώρα. Θα δεις τις γνώσεις μου.
0: Μη φωνάζεις. Θέλω γρήγορες απαντήσεις. Δεν σκεφτόμαστε.
2: Όχι, καθόλου.
0: Πες ότι έχεις χρόνο.
2: Okay.
0: Λοιπόν. Ρολόι στις 3. Mm-hmm. Πόσες μοίρες απέχουν οι δείκτες?
2: 90.
0: Μπράβο, ρε Θανάση. Ποιο ζώο κάνει?
2: Αγγελάδα.
0: Μπράβο. Αν κοιμάσαι 8 ώρες, πόσες είσαι ξύπνιος?
2: Είσαι 20. Όχι, του 12.
0: 16. Ποιο ζώο λέει γαβ?
2: Σκύλος.
0: Έχεις 5 καραμέλες, δίνεις όλες εκτός από 2. Πόσες σου μένουν?
2: Το βανάκι.
0: Έχεις 5 καραμέλες, δίνεις όλες εκτός από τις 2. Πόσες σου μένουν?
2: 3.
0: Πόσες?
2: Πέντε.
0: Γιατί γελάτε, παιδιά, είπε κάτι.
2: Κάτι πολύ καλό, αλλά δεν το πιάσω.
0: Το βανάκι, ποιο βανάκι? Κοίταμε λίγο, έχεις 5 καραμέλες.
2: Μην με ξαμουτζώσεις. 5.
0: Και τις δίνεις όλες εκτός από 2, πόσες σου μένουν?
2: Καμία. Α, 2.
0: 2, ρε Θανάση, 2. Τι, κάτι έχω χάσει τώρα.
2: Το βανάκι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε. Ανώτερες σχολές Δέλτα καθημερινά μαζί μας. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Έχει πεσίγωνα εργαστήρια. Έχει τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Θα τις δεις μπροστά σου και θα προετοιμαστείς γι' αυτό. 12 τομείς σπουδών, 100 ειδικότητες. 2-10-32-23-60. Δέλτα360.gr. Εδώ ανήκεις.
2: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερο για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Όσοι είσαστε, πολλά φιλιά σας που σας ακούτε από μακριά και είσαστε στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θανάσης ο Πασάς.
2: Η Ελίνα η Παπίλα.
0: Τη Δευτέρα στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό σου κου. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
0: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Μόνο μπροστά μου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280. 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 39 στα καταστήματά μας στην Οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και Όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
5: Μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood, βρε τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
9: Αμπούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα

0: έρχεσαι και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Αντίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
3: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
4: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
6: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα 96,6. Κι άστο.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθαινε κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκια και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: και τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.

0: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Όλες οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 0.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρησιμοποιεί.